0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τέλειωσε ή τη και να είναι επιτυχίε. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο τη Αθήνα για όλε τι επιτυχίε από τα 80s και τα 90s.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ πάω ένα υπέροχο διήμερο στη Σαντορίνη.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Έλα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό είναι πρωινό Δευτέρα.
1: 25 του μηνός.
0: Είναι 25 του μηνός. Σήμερα είχαμε μια αργοπορία στο ξύπνημα.
1: Ναι.
0: Και επίσης πρέπει να σου πω ότι σήμερα έχω ξυπνήσει με το τραγούδι. Τι τραγουδάω από το πρωί.
1: Τι τραγουδάω.
0: Δηλαδή, αν ήταν Παρασκευή, τι θα ζητούσα.
1: Δεν ξέρω, πού να
0: θα ζητούσα ως αφιέρωση το πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς.
1: Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία που ξεκινάς την εβδομάδα σου με τόσο καλή διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, που είσαστε εδώ στον Love 97,5, που μας έχετε στείλει και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Οι φίλοι μας. Α, οι φίλοι μου, εμένα.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μου, εμένα.
1: Μου συμπάσχουν, οπότε δεν.
0: Συμπάσχουν. Εμένα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί μου έχουν στείλει όλοι
1: ναι.
0: Όμως φωτογραφία χτες το βράδυ από το ΟΑΚΑ. Από το γήπεδο, βρε. Και μετά από τη φιέστα.
1: Τι έγινε στο γήπεδο,
0: Τι έγινε.
1: Δεν είδες.
0: Τα εκτός γήπεδου, ναι, τα είδα. Καλά, χτες έχει.
1: Τι ομορφιές, τι ωραία πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι τώρα τελειώνει το μπάσκετ. Θα υπάρχουν τα πανηγύρια και όλα αυτά που θα ασχοληθούν και οι δημοσιογράφοι θα ασχοληθούμε όλοι με αυτό. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να πειραχτούμε Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Μετά θα ακολουθήσει σοβαρό σκηνικό τώρα
1: φυσικά,
0: με αυτό που έγινε.
1: Α, ποιο? Το εκτός.
0: Το εκτός γηπέδου. Ναι.
1: Έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς αυτοί έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θα παίξει πολύ όμως τώρα δημοσιογραφικά αυτή την
1: εβδομάδα. Ναι, μπορεί... Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα παίξει δημοσιογραφικά.
0: Λες να εξαφανιστεί.
1: Με κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί έχουν. Πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι
0: ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα, αλλά είδα το τι έγινε και λέω: α, εδώ πέρα έχει.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας
1: μεγάλος.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και ολοκένουργια εβδομάδα.
0: Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Καλό πρωινό σε όλους.

0: Αχ, καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ψιλοερημιά είναι έξω. Ψιλοήσυχα ήταν τώρα. Καλά, νομίζω ότι πολλοί έχουν ξενυχτήσει, έχουν φτάσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Με τα πανηγύρια, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Και στα ειδησιογραφικά sites. Και μάλλον είναι ψιλοκαλά ακόμα. Ξέρεις, δεν έχουν μπει σε πρόγραμμα.
1: Ναι, okay.
0: Είναι Δευτέρα, είναι, ξέρεις, Δευτέρα μετά από πολύ πανηγύρι και πολύ ξενυχτά να είναι Παρασκευή ήταν χτες. Για μερικούς. Για άλλους, σε μεγάλη Παρασκευή.
1: Καλά, δεν βαριέσαι τώρα.
0: Περάσαμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Συμβαίνουν αυτά. Λίγο ένας, λίγο άλλος.
0: Το ξέρω.
1: Λίγο περισσότερο ένας, έτσι κι αλλιώς έχουμε μεγάλη διαφορά ακόμα.
0: Καλά,
1: οπότε δεν πειράζει.
0: Καλά. Ναι, εντάξει, βάσου έτος. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 27 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Πανηγύρια. Πολλά εχθές. Πάντως ήταν, να σου πω κάτι, εχθές τώρα που το λέμε, ήταν ένας πολύ δυνατός τελικός. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δυνατή, να ξέρεις, η Ρεάλ. Δηλαδή με τις
1: απώλειες.
0: Είχε απώλειες, παιδί. Είχε έλλειπα. Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Έγινε πολύ μεγάλος τελικός και βέβαια και του άξισε, γιατί ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει. Δηλαδή ήταν ματσάρα με αγωνία και με τέτοια. Φαντάζομαι αν παίζαμε εμείς και πήγαινε έτσι στο ματς, θα είχαμε χάσει.
1: Πάλι.
0: Θα είχαμε πάθει με καρδιακά. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς.
1: Είχε αποτελειώσει.
0: Ναι, ήταν δυνατό παιχνίδι. Ήταν δυνατό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα 25 του μηνός κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Αυτά που έλεγα πριν από λίγο είναι πολύ καλά τα πράγματα. Λίγο ίσως δυσκολευτείτε στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Αλλά βλέπω γενικά ότι όλη η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Πυκνή ροή έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η συγκρούση στην άνοδο είναι μια χαρά. Χωρίς προβλήματα Μιχαλακοπούλου, Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και Μεσογείου, από ό,τι βλέπω και στα δύο ρεύματα, και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια του νομού.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή. Μάλιστα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ

0: Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας.
8: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
9: Ίδια.
8: Καλημέρα, Αγγελική.
9: Καλημέρα.
8: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
9: Πολύ ωραία.

0: YMCA. Εδώ είμαστε στον Lavening Day 7,5, πρωινό Δευτέρας, 25 του μηνός έχει πάει, παιδιά. 25 και μέσα στην χώρα. Τώρα μου λες πάλι για βροχές σήμερα.
1: Δηλαδή, καλά είναι τώρα,
0: εγώ έβλεπα χθες ότι να έβαλα κοντομάνικο λευκό, ναι, γιατί λέω θα με κάψουν οι UV ακτίνες του ηλίου.
1: Εντάξει.
0: Να βάλω κάτι ελαφρύ ανοιχτό χρώμα.
1: Δεν είμαστε βόρεια προάστια, θέλω να σου θυμίσω, οπότε δεν κινδυνεύει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Έτσι λέγανε και πότε ήταν το Σάββατο.
1: Το Σάββατο λέγανε.
0: Και έριξε παντού. Παντού και στα νότια, παντού. Δεν έχει αφήσει να είναι έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα νομίζουν οι τουρίστες ότι έτσι είμαστε. Ότι είμαστε τροπικό κλίμα εδώ στην Ελλάδα. Άσε με.
1: Κυκλοφορείς εσύ στους δρόμους.
0: Ναι, και θα τους το διαβεβαιώνω.
1: Ότι δεν είναι.
0: Excuse me. The weather is not like this during the summer.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο του χρόνου.
1: Τέτοια μέρα θα σε έχω ξεχάσει που λέγεται το
0: τραγούδι. Του χρόνου, τέτοια μέρα θα λες. Σαν σήμερα, ναι, μάλλον σαν χτες τα λες.
1: Σιγά μου λέω.
0: Σαν χτες έγινε
1: αυτό.
0: Πάμε, και αυτό.
1: Τελείωσε αυτό. Ήταν ότι έγινε χτες.
2: Γεια σαν σήμερα.
1: Εγώ λοιπόν, δεν είπα σήμερα, θα πω ότι είναι τέτοια μέρα. Άσε μας κούκλα μου.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 25 Μαΐου του 1895, όπου σαν σήμερα καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκιση για σοδομισμό ο Όσκαρ Γουάιλντ.
1: Το 1911 κηρύσσεται η αγροτική επανάσταση στο Μεξικό από τον Εμίλιο Ζαπάτα.
0: 1925 σαν σήμερα καταδικάζεται ο Τζον Σκόουμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επειδή δίδασκε τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου στο σχολείο. Έμεινε στην ιστορία ως η Δίκη των Βυθίκων.
1: Το 1932 κάνει ντεμπούτο το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dong, γνωστότερο ως ο Goofy.
0: Και το 1935, Dippy Dong.
1: Έτσι τον λέγανε.
0: Έτσι τον λέγανε, Dippy Dong το Goofy. Ναι. Καλύτερα Goofy. Dippy Dong.
1: Όχι Dong, είναι Dog.
0: Dippy Dong.
1: Ναι.
0: Συλλογικό Dippy Dong. Dippy Dong, Dippy Dong, Dippy Dong, Dippy Dong. 1835 σαν σήμερα καταρρύπτει 6 ρεκόρ σε μία ώρα ο θρηλυκός σπρίντερ και άρτης Jesse Owens.
1: Το 1939 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Μακέλεν, ο Άγγλος ηθοποιός.
0: 1961 σαν σήμερα ανακοινώνεται η πρόθεση του Προέδρου Κένεντι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το διαστημικό πρόγραμμα Απόλλων και την αποστολή ενός ανθρώπου στο φεγγάρι πριν την εκπνοή της δεκαετίας.
1: Το 1964 κατακτά αίτητο στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, νικώντας τον Ολυμπιακό με 1-0 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Κατάλαβες τώρα. Μόνο τέτοια πρέπει να
0: έχουμε τιμήσει έτσι μια χαρά σαν σήμερα. 1977 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Πόλεμος των Άστρων του Τζορτζ Λούκας.
1: Το 1984 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κώστας Μαρτάκης, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 2011 σαν σήμερα μεταδίδεται το τελευταίο επεισόδιο έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια του σόου της Όπρα Γουίνφρεϊ.
1: Το 2017 βομβιστική έκρηξη έχουμε στο αυτοκίνητο του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου που έγινε στη Συμβολή των Οδών Μάρνης και 3η Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Για να τσεκάρω και το εορτολόγιο. Σήμερα δεν βλέπω καμία γιορτή, παιδιά. Mm-hmm. Να σας πω ότι είναι η ημέρα της Αφρικής. Είναι η ημέρα υπερηφάνειας κομπιουτεράδων, δηλαδή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες και ξεκίνησε από την Ισπανία το 2006 και επιλέχθηκε ως φόρος τιμής στην κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Star Wars το 1977.
1: Η ημέρα αυτή, ναι.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, είναι η ημέρα χωρίς πλαστικά, η ημέρα διακόσμησης, παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας, είναι η ημέρα θυροειδούς και είναι και η παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Mm. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Lavening Day 7,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό!

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα. Δημητράκη.
1: Δεν σου το είχα, Δημητράκη. Και εγώ, δηλαδή.
0: Δημητράκη, καλή σου μέρα. Το λέω σε φίλους ακροατές τώρα, γιατί ξέρεις, έχουν ξεκινήσει όλοι με τα σχολιάκια.
1: Καλά τα πηγαίναμε. Δεν τα πηγαίναμε πολύ ωραία, Δημήτρη μου, μέχρι τώρα. Τι μήνυμα τώρα.
0: Αρχίσαμε, αρχίσαμε.
1: Νόμιζα ότι ήσουν ο δικός μας φίλος.
0: Ένα πράγμα θα σου πω, Δημήτρη. Μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Ε?
1: Σωστό.
0: Σημαίνει και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το σπίτι σου πρέπει να παραμένει ασφαλές. Με το Synet Home τη Συνδέα έχει ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόοπτα της καθημερινότητας με μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι υπάρχει και έκπτωση 10% στα νέα συμβόλαια, αλλά και μείωση 20% στον ένφια. Επίσης πάρα πολύ καλό.
1: Εννοείται.
0: Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη έκπτωση συνολικά. Συνέτ Home λοιπόν από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Ωραιότατα.
0: Εν τω μεταξύ. Τώρα ο Δημήτρης τώρα μας έστειλε μήνυμα. Θέλει να ακούσει, λέει, Λιόλιου,
1: ναι.
0: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι. Και.
0: Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο μου στείλανε όλοι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί χθες το βράδυ.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς τώρα.
0: Όλοι τέτοια μου στέλνανε, καταλαβαίνετε
1: προφανώς
0: τώρα.
1: Τώρα θα έχει τέτοια καζούρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμείς τα ίδια θα κάναμε, θέλω να σου πω στη θέση τους.
0: Επίσης. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Τώρα η πλάκα, να σου πω κάτι. Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπω ότι. Που λέει ότι υγιείς. Πώς το λένε, φίλαθλοι. Υποστηρίζουν και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν υποστηρίζω. Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας το λέω τώρα δημοσίως. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Μα είναι μπουρδα.
1: Προτιμώ να μην ασχοληθώ. Με συγχωρείτε, δηλαδή.
0: Μα είναι μπουρδα.
1: Ο Δημήτρης λέει: σας αγαπώ. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω μέλι.
0: Αυτό είναι μπουρδα. Δηλαδή, τώρα αυτό που λένε είναι σαν να λένε. Αυτό που έλεγα εχθές, που το έλεγα σε ένα φίλο Ολυμπιακό που με πήρε και μου λέει: Λέει, πώς κάνεις έτσι και τα λοιπά. Του λέω: συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το πάρει η Ρεάλ, δηλαδή θα πανηγυρίζουν στην Μπαρτσελώνα. Θα χοροπηδάνε αυτοί ότι α, τι ωραία που το πήρε ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό είναι σύλλογοι. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι οι φίλοι μένουν φίλοι. Οι φίλοι μένουν φίλοι άσχετα με το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, αλλά
1: σωστό.
0: Το κάζω δεν το γλιτώνει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να με. Δηλαδή, εγώ ήμουν σίγουρος εχθές. Απλά το είχα βάλει στο αθόρυβο, λέω τουλάχιστον να μου έρθουν όλα τα μηνύματα.
1: Σειρά, έβλεπα. Τον έβρα τα δικά μου, άσε.
0: Όχι, εγώ είχα βάλει στο αθόρυβο το τέτοιο.
1: Το
0: τηλέφωνο. Το παιχνίδι το βλέπα. Το παιχνίδι το βλέπα. Πανηγύριζα.
1: Πανηγύριζε. Μέχρι ένα σημείο.
0: Λοιπόν, και εμπασχετό και έβλεπα του φίλου που μου στέλνανε. Μου στέλνανε μέσα από το γήπεδο, μου στέλνανε μετά με το που τελείωσε το παιχνίδι. Μου στέλνανε από τους πανηγυρισμούς, μου στέλνανε όλο το βράδυ, μου στέλνανε και μου κάνανε πλάκα.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως είναι φίλοι, ούτως ή άλλως. Τι να κάνω, και εγώ.
1: Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και εκείνοι έχουν ακούσει από
1: προφανώς.
0: Μένα.
1: Προφανώς.
0: Αλλά το υπόλοιπο.
1: Ούτε
0: τώρα...
1: και εκείνοι θα υποστηρίζαν τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι, βέβαια.
1: Αυτό θέλω
0: όχι,
1: να σου βέβαια. Πω. Οπότε δεν
0: θα κρυβόντουσαν άμα είχαμε κερδίσει εμείς, δεν άλλα με αφήναν να του τα πω.
1: Όταν μιλάμε για φιλάθλους, εντάξει, με μυαλό στο κεφάλι του τώρα δεν λέμε για τα έσχη που γίνονται. Όταν μιλάμε για φιλάθλους, δεν μπορεί να ζητά να υποστηρίξει μια άλλη ομάδα. Δεν θα την
0: υποστηρίξει.
1: Ήταν έτσι, δεν υπήρχαν ομάδες. Καλά τα
0: στην εθνική μαζί είμαστε, δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν,
0: αλλά στα υπόλοιπα. Δηλαδή,
1: χαιρόντουσαν
0: οι παοκτζίδες που παίρνανε οι Αριανοί το.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, κάθεσαι στην ακρούλα σου και λες εγώ, και τώρα άκουτα.
1: Τώρα άστους, ναι.
0: Άκουτα.
1: Αλλά να υποστηρίξω.
0: Όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Δηλαδή.
1: Και τι.
0: Δεν έχω να ακούσω.
1: Τα έχει περάσει μέχρι τότε. Το έχουν ξεχάσει.
0: Με τα πρώτα μπάνια.
1: Τώρα να δεις με το πρωτάθλημα τι έχει να γίνει. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: η ώρα έχει πάει 7:49 πρώτα λεπτά. Ένα τραγουδάκι ακούμε και επιστρέφουμε να παίξουμε Back to School εδώ στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5 πρωινό Δευτέρα, είναι 25 του μηνός. Η ώρα έχει πάει 7:53 πρώτα λεπτά. Κυρία, για λίγες μέρες ακόμα. Ναι. Πείτε μας, τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα συνδυασμό ιστορία-γεωγραφία.
0: Ιστορία.
1: Δεν είναι καλά τα νεύρα μου σήμερα, το
0: ιστορία και γεωγραφία. Και τα δύο μας είδαμε. Δηλαδή, ιστορία-γεωγραφία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πατήσω κουδούνι.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως έρχεται για όλη την οικογένεια, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση. Back to school.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε σήμερα σε ποια χώρα βρίσκεται το Βατερλό.
0: Α.
1: Όπου ιτήθηκε ο Μέγας Ναπολέον.
0: Μάλιστα.
1: Πού βρίσκεται το Βατερλό,
0: το, το γνωστό Waterloo.
1: Σωστά.
0: Waterloo.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται.
0: Σε ποια χώρα είναι.
1: Ναι, είναι στο Βέλγιο,
0: ναι.
1: Είναι στη Γαλλία ή είναι στην Ολλανδία.
0: Waterloo.
1: Το Βατερλό.
0: Για να σας δω λοιπόν. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Όνομα τεπώνυμο γράφεται, απάντηση γράφεται και ποιος βρήκε την απάντηση. Γονείς ή τα παιδιά. Σε ποια χώρα βρίσκεται το Βατερλό.
1: Στο Βέλγιο, στη Γαλλία ή στην Ολλανδία.
0: Για να σας δω. Στέλνετε μηνυματάκι. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Loving Day 7,5. Και μηνυματάκι θα λάβετε οι τυχεροί στο κινητό σας για το πώς θα παραλάβετε αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Farm.
1: Τις δύο premium Bianca pizzas, ε?
0: Δύο premium
1: Bianca.
0: Bianca. Mm. Μάλιστα. Έχετε να περάσετε πολύ ωραία και αυτή την εβδομάδα.

0: Ακούς Λαό 97,5.
1: Λοιπόν, Ιωάννα, πάμε να πούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Του μεταξύ διαβάζω. Καταιγίδες λέει και αέριδες και τα λοιπά.
2: Δεν δίνει σημασία.
1: Τι στο καλό, πού το βγάλα τον καιρό. Το δικό μου το τηλεφωνάκι συμβαδίζει με το δικό σου, λέει Λιακάδες.
2: Λιακάδες λέει.
1: Άρα είναι καλό το τηλεφωνό σου, ωραία.
2: Μια χαρά είναι το τηλεφωνάκι.
1: Σε τσίμπησα και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Ελπίζω να μην μας κάνει κανένα περίεργο και ξεκινήσει δύσκολα και χαλάσει ο καιρός και αυτή
2: έτσι
1: την εβδομάδα.
2: Έτσι και αλλιώς η πρόγνωση που θα σας πω σε λιγάκι μιλάει για τα βόρεια του νομού.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 25 του μηνός, είναι Δευτέρα πρωί. Καλό πρωινό σε όλους και καλή εβδομάδα. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή όμως έντονο πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στον Κύφισο. Βλέπω από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, αλλά βλέπω ότι στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο σκάσιμο στην παραλιακή, παιδιά, από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, έχει δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα. Επίσης, πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
0: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και παντζάρια βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω σε αυτόν τον κόσμο, αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Έβλεπα λοιπόν στην Αμερική ότι συνελήφθη πριν από λίγες μέρες μία 28χρονη.
1: Ωραία.
0: Η οποία δήλωνε 16χρονη.
1: Okay.
0: Και καλά έκανα και δήλωνε. Και
1: ό,τι δηλώσει είσαι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δήλωνε 16χρονη και την πιστεύανε, που σημαίνει ότι ήταν σε καλή φάση.
1: Okay. Ναι, φαινότανε.
0: Το χειρότερο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αυτή η κοπέλα δήλωσε 16χρονη, γύρισε πίσω στο σχολείο, γράφτηκε στο σχολείο.
1: Καλέ, το έχει κάνει και η Αλίκη πρώτα.
0: Και παρακολουθούσε τα μαθήματα. Κανονικά. Ωραία. Και λέω, εντάξει. Το πρώτο καλό. Ναι. Δηλαδή είσαι 28 και φαίνεσαι 16. Χαμάρι σου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια. Να είσαι 28 και να γυρίσεις στο σχολείο να πάει να κάνεις μαθήματα. Ξέρει. Δηλαδή, εντάξει, τι βίτσιο είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή να γυρίσεις στο σχολείο. Δηλαδή δεν παρακαλάμε όλοι. Και το μεταξύ του 28 είσαι και κοντά στο σχολείο. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχει ξεχάσει όλα.
0: Ναι, την αναπόληση του παρελθόντος και λες, αχ, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Πας και γυρίζεις, βρε κουκλίτσα μου, πηγαίνεις ξανά στο σχολείο.
1: Δεν σου άρεσε κανένας καθηγητής.
0: Ποιος καθηγητής, παιδί μου, ο καθηγητής ήταν και 10 χρόνια μικρότερη.
1: Τι έχει να κάνει.
0: Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Όχι, γύρισε λέει πίσω για να ξαναζήσει λέει τις μεγάλες τις στιγμές. Κατάλαβες το τώρα.
1: Α, εκεί ήταν οι μεγάλες στιγμές. Γιατί όμως, κρίμα, γιατί κοιτάς πίσω και δεν κοιτάς μπροστά. Δηλαδή θέλω να πω 28 χρονών. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να δημιουργήσεις πολύ ωραία πράγματα και να κάνεις επιτυχίες.
0: Να γυρίσεις στο σχολείο
1: και να πρέπει
0: να διαβάζεις, να πηγαίνεις το πρωί, να χτυπάει το κουδούνι, να μπαίνεις μέσα και να πρέπει να απαντήσεις και σε ερωτήσεις του καθηγητή, να γράφεις διαγωνίσματα και τέτοια. Κάτσε.
1: Και να ανοίγει το βιβλιαράκι εκείνο ο καθηγητής και να λέει να μας πει μάθημα εκεί πίσω η Τέλιγκα.
0: Η Πατ Σμιθ. Η Πατ Σμιθ.
1: Ο μαύρος.
0: Ο Πιτ Σμιθ. Ο μαύρο Σμιθ.
1: Έτσι. Και
0: τι λέμε τώρα. Δηλαδή τι μίτσιο είναι αυτό. Είπαμε να γυρίσει. Δηλαδή να γυρίσει κάτι. Ούτε του στρατού. Παρόλο που λέμε και εμεί οι άλλοι, ξέρω εγώ, ο στρατό τι ώρα. Δεν ξαναγυρίζα πίσω του
1: ξαναγκάνω.
0: Το κανα τότε που ήταν. Δηλαδή ξαναγυρίσω πίσω στρατό. Δηλαδή πού είσαι στο σχολείο κιόλα. Που πρέπει να μπει και να διαβάσει και να πρέπει να παρακολουθεί και να πρέπει να κάνει κάτσε, ρε φίλε.
1: Και να σου λέει ο άλλο, βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
0: Δεν έχω διαβάσει, κύριε. Ήταν χτε στο σπίτι, είχαν έρθει μια θεία μου και ένα θείο μου.
1: Είχε
0: το τελικό και δεν πρόλαβα να διαβάσω.
1: Κάτσε,
0: ρε φίλε.
1: Δηλαδή. Βίτσιο κανονικό, όπως το είπες.
0: Και δεν είναι καν δηλαδή ότι πας να κάνεις, ρε παιδί μου, ξανά, να γυρίσεις το πανεπιστήμιο, να κάνεις κάτι
1: άλλη
0: που σου αρέσει. Αυτό σου λέω, άλλη φάση είναι
1: εκεί πέρα. Κατάσταση.
0: Δηλαδή σε γυρίσεις στο σχολείο. Δηλαδή καθημερινά 6-8 ώρες, δηλαδή και να, και να σου βάζουν και διαγωνίσματα και ιστορίες και τα λοιπά. Βίτσιο μεγάλο. Μετά, αυτή το μεταξύ τι έκανε. Δεν έβγαλε από τα social media τις φωτογραφίες τις κανονικές. Δηλαδή από Instagram και από Facebook που είχε.
1: Ναι, ως
0: 28χρονη. Ναι, δεν τις έκρυψε.
1: Ναι.
0: Και την πήρανε χαμπάρι κάτι στις μαθητές και έλεγε μία στην άλλη: αυτή να σου πω κάτι. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Είδα το
1: Instagram. Είδα το Instagram.
0: Βγαίνει με ένα σαραντάρι. Κατάλαβες.
1: Και λέγανε:
0: τι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν 28 χρονών η κοπέλα.
1: Και την τσιμπήσανε και τι έγινε.
0: Και την τσιμπήσανε και την τρέχουν τώρα για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκου. Ανηλίκων σε κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Και παζοτό και διαφορά.
1: Σήκωνε την τάξη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ότι συναναστρέφεται ότι έρχεται. Ότι ποιο ήξερε σε τι κατάσταση είναι αυτή και πήγε με τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι.
1: Okay.
0: Και τι άλλο είδα. Α, και πλαστογραφία και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Πλαστοπροσωπία και τα λοιπά. Mm. Εκείνη βέβαια λέει ότι δεν μπήραξε κανέναν. Απλά ήθελε να γυρίσει πίσω στο σχολείο.
1: Εμένα μου άρεσε το σχολείο.
0: Να ζήσει τις μεγάλες στιγμές.
1: Oh,
0: βρήκα σε αυτό. Ήθελα
1: να πάει πενταήμερη.
0: Βέβαια πάλι, δηλαδή έλεος. Και στην πενταήμερη να πας.
1: Καλέ, μπορείς και μόνη σου τώρα.
0: Πηγαίνεις, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται συνοδεία καθηγητή.
0: Φαντάζεσαι τώρα να πας.
1: Τι το είπε κανείς ότι μπορεί να πάει και τώρα μόνη του.
0: Να πας πενταήμερη και να είναι οι φίλοι σου δίπλα και σου λένε καλά, ήθελα να βγω με ένα αγόρι προχτές και δεν πάω ο μπαμπά μου. Και να ζει τέτοια προβλήματα. Είναι, ρε, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
1: Θέματα.
0: Να κάνεις πράγματα, να γυρίσεις λίγο προς τα πίσω, ναι, αλλά να πας στο σχολείο.
1: Θέματα.
0: Μιλάμε για βίτσιο μεγάλο.
1: Θέματα.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 17.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έλα, φύγαμε. Πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Λοιπόν, δώστε μου πάρα πολύ προσοχή σήμερα τι θα κάνουμε. Σήμερα το γκλινγκλινγκ έχει σιρτάρι παύλα ντουλαπάκι. Λοιπόν, όσοι είστε στο αυτοκίνητο, θέλω να ανοίξετε το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και να βγάλετε μία φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Θέλω να δω ντουλαπάκι. Όσοι είστε στο γραφείο, θα ανοίξετε το πρώτο συρτάρι από τη συρταριέρα σας δίπλα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και όσες είστε στο σπίτι, όσοι είστε στο σπίτι, θα μου ανοίξετε το πρώτο συρτάρι της κουζίνας.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Δηλαδή θέλω να έχουμε όλοι ένα συρτάρι ή ένα ντουλαπάκι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: προσοχή όμως, ξαναλέω.
0: Με προσοχή, ναι.
1: Γιατί σε αυτά τα συρτάρια ντουλάπια, ποιος ξέρει τι κρύβεται.
0: Καλά, στο αυτοκίνητο, ειδικά μόλις
1: το ανοίξει.
0: Μετά δεν ξανακλίνει το κουπανά.
1: Γι' αυτό λέω, με προσοχή.
0: Λοιπόν, προσέξτε με. Δώστε μου προσοχή και στείλτε τα μηνυματάκια σας με τις φωτογραφίες σας. Όσοι είστε στο αυτοκίνητο, ανοίγετε το ντουλαπάκι και βγάζετε μια φωτογραφία. Όσοι είστε σπίτι, ανοίγετε το πρώτο συρτάρι της κουζίνας, βγάζετε μια φωτογραφία. Όσοι είστε στο γραφείο, ανοίγετε το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας και βγάζετε μια φωτογραφία. Για να δω τι μπάχαλο έχουμε τα συρτάρια μας.
1: Ωραία.
0: Να σας δω. Έτσι τώρα να ξεπροστιαστούμε όλοι για να φτιάξουμε τα συρτάρια. Γιατί μόνο μου βγάλεις φωτογραφία. Μετά μπορεί να πεις, έλα μωρέ, πάμε να το φτιάξουμε τώρα. Ντροπή.
1: Κοίτα, ντροπή. Ντροπή. Κοίτα τώρα, τη φωτογραφία.
0: Ντροπή, έτσι όπως είναι. Ναι. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber για να σας δω. Σήμερα θα έχει πολύ πλάκα. Γιατί θα δούμε όλα. Θα δούμε τα πάντα. Θα δούμε το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Θα δούμε το ντουλαπάκι του γραφείου. Θα δούμε και το ντουλαπάκι και το συρταράκι του σπιτιού.
1: Για να
0: δούμε τι γίνεται με τα μαχαιροπύρουνα κτλ. Γιατί φαντάζομαι στο πρώτο συρτάρι στην κουζίνα.
1: Συνήθως το μαχαιροπύρουνα.
0: Συνήθως είναι το μαχαιροπύρουνα. Για να σας δω λοιπόν.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, παιδιά, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα. Η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά και θέλεις να μου δώσεις μια θερμοκρασία.
1: Αμέ, ζέστη έχει.
0: Αμέ, ακούω. Ωραία το πες. Αμέ.
1: Καλά, εγώ χατήρια. 21 βαθμούς έχει έξω.
0: 21 βαθμούς έχει έξω.
1: Ναι.
0: Φταίω εγώ τώρα με 21 βαθμούς.
1: Όχι,
0: φταίω, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ερχόμαστε από Σαββατοκύριακο, αντέχουμε.
0: Μπα.
1: Ναι.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και επειδή έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει έτσι πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πολύ χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Στον οδοντίατρο έχει καθίσει κοπέλα στην καρέκλα. Λέει, γιατρέ μου, δεν αντέχω τους οδοντογιατρούς. Προτιμώ να κάνω ένα παιδί παρά να βγάλω, λέει, ένα δόντιο.
1: Ναι.
0: Λέει, κυρία μου, αποφασίστε να ξέρω πού να βάλω την καρέκλα. Σε ποιο ύψος.
1: Ναι, ωραία.
0: Μπαίνει η κυρία μέσα σε φούρνο. Λέει, ο φούρναρης, τι θα θέλατε. Θα ήθελα, λέει, μια κοινωνία απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μια κοινωνία για όλους. Λέει, έχουμε φρεσκότατα εκλέρ. Βάλε δύο.
1: Έτσι.
0: Πήρα το διατροφολόγο, λέει, να το ρωτήσω. Αντί για βρώμη, αν μπορώ να φάω βρώμικο. Και μου το κλείσε, ρε φίλε.
1: Αμάν κι αυτή.
0: Τροπή, ρε. Στο τηλέφωνο, λέει, καλημέρα σας. Με τον πλαστικό χειρουργό θα ήθελα να μιλήσω. Ο ίδιος, τι θέλετε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να φέρω τη σύντροφό μου για κάποιες διορθώσεις. Ξέρετε, κύριε, πρέπει να τηλεφωνήσει η ίδια. Δεν μπορεί, είναι πλαστική. Γνώρισα σήμερα, λέει, ένα κύριο κάπου 75 ετών και μου είπε ότι είμαι πανέμορφη. Χάρηκα πάρα πολύ. Μετά μου είπε, βέβαια, ότι έχει καταράχτη.
1: Εντάξει, τώρα άσχετο αυτό.
0: Μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές

0: πίθιες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε τώρα να μάθω τις παντσέτες κολύμπι, ρε φίλε.
1: Τα γουρνάκια.
0: Έχει μπει σε ένα φούρνο μια κοπέλα, λέει, γεια σας, λέει, πόσο κάνει η πίτσα. Λέει 12 ευρώ, αλλά για τις όμορφες έχει 25% έκπτωση. Α, πολύ ωραία, λέει, τι χρωστάω, 12 ευρώ.
1: Τι κακό.
0: Το μότο μου αυτό το καλοκαίρι είναι νους, ας πούμε, υγιής,
1: ναι.
0: Εν σώματι, εντάξει, μπορεί ότι να είναι τώρα.
1: Αυτό, σε όλους μας.
0: Έχει πάει ζευγάρι σε μία γυναικολόγο. Μπαίνει μέσα, λέει ο άντρας, λέει, γιατρέ μου, η γυναίκα μου μόλις γέννησε, πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε σεξ? Λέει η γυναικολόγος, λέει, σε 10 λεπτά θα με συναντήσετε στο πάρκινγκ.
1: Α, ωραία.
0: Έσπρωξα σήμερα, λέει, κατά λάθος ένα πιτσιρίκι και μου είπε σιγάρε, θεία. Οπότε αν κάποιος έχασε στον κοτσόβολο ένα ξανθό κοριτσάκι, είναι μέσα σε ένα Inox LG πλυντήριο.
1: Έτσι. Άμα το ψάχνει κανείς.
0: Στο πλυντήριο μέσα, στο βάθος είναι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια. Σας θυμίζω βέβαια ότι όταν θα βρίσκετε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, Δευτέρα πρωί, 25 του μηνός. Καλό πρωινό σε όλους και καλή εβδομάδα. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάμε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα, να ξέρετε. Έχουμε κίνηση, έντονο πρόβλημα στον Κυφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα όμως τα πράγματα είναι και στην Κατεχάκη, από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου και στη Συγκρού. Στην άνοδο η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας. Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας επίσης με πυκνή ροή αυτή την ώρα. Και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε και στην Παραλιακή, που έχουμε αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιόφάλιρο. Και από το ύψος του Σταύρος Νιάρχος μέχρι το λιμάνι του Πειραιά θα δυσκολευτείτε αρκετά αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Αττική σήμερα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι βοριάδες με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και Ευερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη φυτά. ποικιλία και έμπειροι γεωπόνοι που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Είναι νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο Boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
16: Love 97.5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5 και στους πολύ χαρούμενους. Καλημέρα και στους πολύ στενοχωρημένους. Καλημέρα. Γιατί έχουμε δύο κατηγορίες σήμερα, έτσι. Είναι πολύ χαρούμενοι και πολύ στενοχωρημένοι σήμερα, να ξέρετε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 43 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να αφήσετε λίγο τις δουλίτσες στην άκρη, αυτά που έχετε ξεκινήσει. Γιατί θέλω να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει, να ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί θα πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Θα γυρίσουμε πίσω στα 80s και στα 90s, θα ακούσουμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό θέλει λίγη προσοχή για να καταλάβετε από πού είναι το απόσπασμα. Γιατί αν βρείτε τη σωστή απάντηση, κερδίζετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Πολύ
0: παιδιά,
1: σημαντικό, πολύ χρήσιμο.
0: Δηλαδή, πραγματικά σε αυτή τη ζωή καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, χρειάζεσαι μερικά πράγματα για να σου διευκολύνουν τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ που είσαι 80s, 90s, να ξέρεις ότι το πιστοποιητικό αυτό είναι, πώς θα το πω, παιδί μου, το διαβατήριό σου για αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
0: Για την καθημερινότητά σου, για τα πάντα. Δηλαδή, δείχνεις πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον Love 97,5 και. Κάνει τα πάντα.
1: Σου λύνουν τα προβλήματά σου όλα.
0: Τίποτα, παιδί μου.
1: Δεν έχει the line παντού, τα έχουμε ξαναπεί τώρα.
0: Μουσεία, στο γήπεδο, άμα πηγαίνει.
1: Δηλαδή, στο γήπεδο, αν ήσουν χτες, θα σου είναι front row, κάτω-κάτω.
0: Ναι, στο λεωφορείο που μπαίνει στο αεροπλάνο, ξέρω εγώ, σηκώνονται οι άλλοι κάτω. Εσύ, κατάλαβες. Στο λεωφορείο του κανονικού. Έχουμε συνεργασία με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Όλα skip the line κτλ. Το βάζει και στο κινητό σου. Μιλάμε τώρα για τέτοιο
1: πιστοποιητικό. Καλή λειτουργία το λέμε.
0: Μόνο από τον Love 97,5. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, εντάξει, το απόλυτο δώρο του ελληνικού ραδιοφώνου και βέβαια και κάποιος τυχερός που θα βρει τη σωστή απάντηση θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
1: Ωραία.
0: Για να δω το σημερινό. Δεν ξέρω, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ίσως το έχω ξαναβάλει αυτό. Αλλά πρέπει να είναι παλιότερα. Οπότε όποιος έχει καλή μνήμη, καλά, όποιος το βρει και το θυμηθεί από το παλιότερα, θα πάρει διπλό πιστοποιητικό. Θα του βάλω και μία σφραγίδα από πάνω, εγκρίνεται. Δηλαδή, δεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Τηλεόραση και βίντεο. Η τεχνολογία στην πράξη. Κάθε συσκευή είναι ασφαλισμένη κατά της κλοπής.
0: Κατά της κλοπής, γιατί μπαίνουν και πέραν τις τηλεοράσεις. Τώρα μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, βλέπει την άλλη 75 ίντζες και δεν την παίρνει κανένας.
1: Πανάλαφρη ωστόσο, γιατί οι παλιές τηλεοράσεις ήταν ασήκωτες.
0: Τι να την κάνει που δεν την πουλάς μετά, βγαίνουν όλο καινούργιες καινούργιες. Κατάλαβε, δεν δίνει κανένα σημασία. Λες, ρε φίλε, εγώ έχω πάρει όλο τον τοίχο και τον έχω κάνει τηλεόραση. Πάρτι μου έτσι να αισθανθώ περήφανος. Λέει, άσε ρε, που να κουβαλάμε τώρα. 75 άρα πήγες και πήγες στο κτίνος. Αν και βέβαια εκείνες που πέρανε τότε ήταν επίσης πολύ βαριές.
1: Αυτό σου λέω, ήταν ασήκωτες.
0: Αλλά ήταν έγχρωμες και τα δεδομένα εκείνης εποχής ήταν πολύ μπροστά.
1: Τέλος πάντων τώρα, μήπως καταλάβατε εσείς από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και να γράψετε και ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: Για να σας δω.
1: Πριν κανένα μήνα λέει το απόσπασμα.
0: Πριν κανένα μήνα. Εγώ τώρα το μεταξύ που το άκουσα, λέω δεν το έχω βάλει ποτέ.
1: Και εγώ ιδέα δεν έχω.
0: Λοιπόν, 694-711-11, θέλουμε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Για ακούστε προσεκτικά.
3: Τηλεόραση και βίντεο. Η τεχνολογία στην πράξη. Κάθε συσκευή είναι ασφαλισμένη κατά της κλοπής.
0: Λοιπόν, για να σας το είχαμε βάλει πριν από ένα μήνα αυτό, 1,5 μήνα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μην μας ρωτήσετε. Παιδιά, μάλλον εγώ δεν παίρνω πιστοποιητικό, ούτε αλλά ελπίζω να πάρετε εσείς 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Καταλάβατε από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμά σας, σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: από τα 80's και τα 90's.
1: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
2: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου Μαρίνα.
2: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
3: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
2: γιατί θα είσαι καλά?
3: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
2: Τι κέρδισες Μαρίνα?
3: Ναι, κανένα 200.
2: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
1: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: καλημέρα σας, παιδιά. Τι γελάς, ρε Ιωάννα.
1: Θα σου πω μετά.
0: Τι γελάς.
1: Είδα ένα mail που μόλις ήρθε.
0: Α.
1: Θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 59 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσω ότι ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Συνδέα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση για την επιχείρησή σας. Οπότε, Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σας, στην ασφάλειά μας και μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή μπορούμε να συμβουλευτούμε και τον ασφαλιστή μας για να μας πει περισσότερα πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε τώρα να βγούμε με ρωτάει προηγουμένως η Ιωάννα. Ναι. Για Βερίκοκα σου είπα, ρωτάει η Ιωάννα σε μένα. Που εγώ πιστοποιητικό δεν θα σταυρώσω ποτέ σε αυτή την εκπομπή, να ξέρεις.
1: Δύσκολα δηλαδή, και εγώ το, μην νομίζεις.
0: Αν με βάζανε για πιστοποιητικό, δεν θα έπαιρνα πιστοποιητικό με τίποτα.
1: Ναι.
0: Μην βλέπεις κάποιοι που είναι πολύ δυνατοί παίχτες. Εγώ πιστοποιητικό με τίποτα. Και με ρωτάς τώρα για τα Βερίκοκα. Άρα τι θα μας πεις τώρα.
1: Για τα Βερίκοκα θα σας πω. Γιατί δεν θυμάμαι καν αν σας είπα προηγουμένως.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Να δούμε και τον καιρό και τα Βερίκοκα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 25 του μηνός. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στο Κηφισό, στην Άνοδο, από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνήρο ή θα συναντήσετε στην άνοδο τη Συγκρού. Μάλιστα, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρία αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Επίσης, θα δυσκολευτείτε στην Παραλιακή που βλέπω ότι από το Ελληνικό μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά ανά διαστήματα έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα λοιπόν βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, να ξέρετε, και ειδικά τα πρωινά, δεν το συζητώ. Διάβαζα. Λέω τώρα. Τι να πω, σας το πω τώρα αυτό. Διάβασα κάτι το οποίο ήταν το όνειρο ολονών μας κάποτε.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί διάβασα για μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η οποία έγινε διάσημη. Mm. 39 χρονών είναι σήμερα. Ναι. Και η οποία λέει ότι έχει όραση ακτίνων Χ.
1: Μπα.
0: Αμέ.
1: Βλέπει πίσω από τείχους και πόρτες.
0: Ναι, ρε.
1: Μπα.
0: Τα βλέπει όλα αυτή.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Παιδιά, απίστευτο, ε. Mm. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, αυτό ξεκίνησε όταν στα 17 της είχε πάει σε μία εκπομπή τηλεοπτική, καλεσμένη. Και εκεί πέρα που καθόταν και μιλούσε με τη δημοσιογράφο, τη λέει: έχετε προβληματάκι με τον αστράγαλό σας, βλέπω, ε. Και την κοιτάζει αυτή και τη λέει:
1: ναι, πού το ξέρεις?
0: Πού το ξέρετε? Βλέπω, έχετε κόμπο μέσα στον αστράγαλό σας. Τι κοιτάζει η άλλη, τι σοβαρολογείται.
1: Το βλέπετε αυτό.
0: Το έβλεπε αυτή. Ακτίνε χ, παιδιά, η κοπέλα.
1: Και απερνούσαν και το σώμα και έβλεπε μέσα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Αυτό. Τι να βλέπει τα σηκώτια μου, δεν θέλω.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή να βλέπει, δηλαδή με βλέπει εμένα και μου λέει, ξέρετε, δηλαδή να τσεκάρετε κανένα προστάτη, κανένα τέτοιο.
1: Ω Παναγία μου, δηλαδή. Δεν θέλω καθόλου.
0: Το θέμα είναι να βλέπει μέσα τα ρούχα, όχι να βλέπει μέσα το.
1: Ναι, τόσο μέσα να μην βλέπει.
0: Σκελετού λέει, έβλεπε κακομοίρα. Και όργανα λέει μέσα και τέτοια.
1: Αυτό τη συνέβαινε έτσι κι αλλιώ ή το προσπαθούσε και το έκανε.
0: Όχι, δεν το προσπαθούσε.
1: Δηλαδή μας έβλεπε και έβλεπε πνευμόνια μέσα στο μάχη.
0: Ναι, λέει, είσαι θηβαρικό καλός.
1: Κακό.
0: Ευτυχώς για μένα, μα το βλέπω αυτό. Να μην θεωρείτε ότι είμαι πολλά κιλά, να φαίνεται ότι είμαι θηβαρικό καλός.
1: Κοιλιακό λίπος βλέπω. Δίαιτα θέλετε. Φαντάζεσαι. Να τους έλεγε γεια σας. Με λένε Ιωάννα. Λίγο δίαιτα θέλετε.
0: Το έχετε το λιπάκι σας.
1: Σπλαχνικό λίπος βλέπω.
0: Σπλαχνικό λίπος.
1: Κακό.
0: Η οποία λέει, αυτή η όραση που είχε από 10 ετών λέει το συνειδητοποίησε και έβλεπε, λέει, άξε και έβλεπε σε ανθρώπους, έβλεπε όργανα και οστά. Και εσωτερικές παθήσεις, λέει, χωρίς τη βοήθεια ιατρικών μηχανημάτων.
1: Για πόσο κακό.
0: Αυτό ήταν πορεία, κατάλαβες. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς αυτοί που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια, βλέπανε μέσα από τα ρούχα.
1: Ναι, δεν όχι βλέπω, μέσα από το σώμα, μέσα από το
0: μέσα
1: δέρμα.
0: Από έναν τοίχο.
1: Μπράβο.
0: Βλέπανε τι έχει πίσω τον τοίχο. Το να βλέπεις τώρα το έντερό μου, δεν έχει κανένα νόημα
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Σκέψε, μου βλέπεις.
1: Καταρχάς, εγώ μόνο που θα την έβλεπα και μέχρι θα τρόμαζα.
0: Είδα, λέει. Είδα έναν με κάτι πνεύμονες.
1: Ναι, έναν πεντακάθαρο.
0: Λουκούμι ήταν, λουκούμι. Να τον πιει στο ποτήρι το πνεύμονα. Δεν το ευχαριστιέσαι.
1: Ή να σου λέγε κάτι άλλο για το. Να πήγαινε, α πούμε, εσύ να τη
0: συστήσει. Κάτι άλλο.
1: Όχι, να πήγαινες εσύ να τη συστήσεις τον σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Και να σου λέει άστον αυτόν.
0: Ναι.
1: Έχει κοιλιακό λίπος, έχει σπλαχνικό λίπος, έχει δεν ξέρω εγώ τι. Έχει πέτρες στα νεφρά του. Άστον. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, πω, χολή, βλέπω. Είσαστε την Πετρούλα στην κολλή. Κατάλαβε, δηλαδή αυτή δεν το ευχαριστιότανε. Δεν ήταν ωραίο. Μπας περιπτώσει, αυτή πέρασε πάρα πολλά χρόνια που την είχαν καλεσμένη σε εκπομπές, λέγανε διάφορα κτλ.
1: Έκανε διάγνωση.
0: Ναι, έβλεπε διάφορα. Κάποια στιγμή το επιστήμονες αποφάσισαν το 2005 να τις κάνουν ένα τεστ για να καταλάβουν αν όντως ισχύει αυτό.
1: Ναι, είμαστε λέει μούφες.
0: Ναι. Mm. Την πήρανε λοιπόν εκεί πέρα στη Μεγάλη Βρετανία και τη βάλανε να δει πράγματα στο εσωτερικό των σωμάτων χωρίς τη χρήση των ακτίνων Χ, λέει, μαγνητικό τομογράφων και άλλων ιατρικών εργαλείων.
1: Και φαντάζομαι παράλληλα γινόταν και εξέταση από μαγνητικό τομογράφο και έπρεπε να συγκρίνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, και βλέπανε, ρε παιδί μου, να δουν τι και πώς.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα τα βρήκε πάλι η κοπέλα. Ναι. Κάποια πράγματα τα βρήκε. Οι επιστήμονες λένε ότι η πιο γήινη εξήγηση είναι ότι μπορεί να επρόκειτο λέει για ένα ψυχολογικό φαινόμενο ή για ασυνείδητη ερμηνεία εξωτερικών σημάτων, στάση σώματος, λεπτομεριών στην εμφάνιση και άλλων ορατών στοιχείων. Δεν καταφέραν όμως να αποδείξουν ποτέ ότι δεν ισχύει
1: ότι
0: αυτό.
1: Δεν βλέπει.
0: Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή αυτή. Αλλά να σου πω κάτι, δεν το ζηλεύω αυτό. Μέχρι ένα σημείο
1: δεν
0: το
1: ζηλεύω. Δεν καλά, είναι τρομακτικό.
0: Ρε παιδί μου, ας πω αν ο Σούπερμαν το έκανε ωραία. Έβλεπε από μέσα.
1: Αν ήταν ο Σούπερμαν, θα μιλάγαμε για άλλη κατάσταση. Τώρα αυτή να βλέπει τα σπλάχνα μου, δεν θέλει.
0: Δεν
1: και για εκείνη νομίζω δεν είναι ωραία.
0: Ενώ αν έβλεπε μέσα τα ρούχα, ας πούμε.
1: Καλά, αυτό θα ήταν.
0: Θα βλέπει το, ξέρω εγώ, τον Κώστα, θα έλεγε Κώστα μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν θα με νοιάζε.
0: Τι.
1: Να βλέπω προ τα μέσα.
0: Α, καθόλου, τίποτα.
1: Κάτσε, μη δίνει και κάτι για έκπληξη, ρε παιδί μου.
0: Μην κάνεις χρόνο, ρε παιδί μου. Μήπως η έκπληξη δεν ήταν καλή γι' αυτό.
1: Θα ήθελα άλλη υπερδύναμη. Αυτό δεν με νοιάζει.
0: Μας μην το σύνθερο να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή ακόμα και σήμερα, 39 ετών, συνεχίζει και πηγαίνει και εμφανίζεται σε διάφορες εκπομπές και κάνει αυτό. Και μάλιστα αυτοί που είναι, ασχολούνται, ρε παιδί μου, με τα παραφυσικά φαινόμενα, την έχουν.
1: Σημαία τους.
0: Σημαία τους. Δηλαδή την έχουν βάλει σε συλλόγους και σε τέτοια.
1: Είναι και εσείς σαν την Ντέμπορα. Πώς την λένε αυτή, Νατάσα.
0: Νατάσα.
1: Είναι
0: η Νατάσα Ντέμνικα. Ντέμνικα. Okay. Λοιπόν, και την έχουν και ειδικά όσοι ασχολούνται με UFO και με τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Την έχουν στην κορυφή.
1: Ωραία.
0: Να ξέρει η Νατάσα. Τώρα τι βλέπει από τους άλλους. Λέει, έχω 5 φίλους.
1: Κοίταξε πάντως.
0: Με κάτι σηκώτια λέει. Καταπληκτικά.
1: Πολύ πίνετε όμως, κύριε Γιάννη μου.
0: Σταματήστε την τάδε μου να πίνετε. Δεν κάνει κι άλλο σηκωτάκι.
1: Όμως δεν καταφέραν όμως να αποδείξουν ότι δεν βλέπει κιόλας.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Πάντως να σου πω κάτι, δεν έχει περάσει και πάρα πολύ ωραία αυτή τώρα να βλέπει όλο έντερα και σκελετούς. Δηλαδή εντάξει. Να βλέπει κάτι λιγότερο να πει εντάξει.
1: Να σου παίρνει τα μαντάτα δεν είναι
0: ωραία. Πα Παναγία μου. Δηλαδή άντε να κάτσει να πει.
1: Καλύτερα να μην βλέπω τίποτα.
0: Να πιει καφέ μαζί τη και να σε αρχίσει να σου λέει πόπο τα πνευμόνια σου χάλια.
1: Πάνω μέχρι κάτω φαντάζεσαι. Ο παπανάρισμα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Εδώ στον Loving Day 7,5, Δευτέρα πρωί, 25 Μαΐου. Ωραία, παιδί μου, πώς τελείωσε ο Μάιος.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ο Μάιος, ο οποίος, να σου πω κάτι, μόνο με ανοιξιάτικο μήνα δεν θύμιζε.
1: Όχι.
0: Έτσι όπως ήταν με τις βροχές και με όλα αυτά τα οποία έριξε όλες αυτές τις μέρες και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, απίστευτο, τι βαράνε τα τρυπάνια.
1: Κάτι, ναι.
0: Α, έχουμε και τρυπάνια. Πολύ ωραία, είμαστε πρωί.
1: Έχουμε ανακαινήσεις.
0: Αντίκουμε μια τρύπα γιατί έρχεται το καλοκαίρι να μπαίνει το φως μέσα.
1: Λοιπόν. Ο Μάιος, ο οποίος ξεκίνησε με τριήμερο και ολοκληρώνεται με τριήμερο. Γιατί τώρα την επόμενη Δευτέρα για κάποιους είναι αργία. Είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Α, ναι, και το τριήμερο. Α, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι,
0: πόσο νωρίς είναι το μεταξύ όλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πόσο νωρίς το Πάσχα, νωρίς. Οι απόκριες, καρναβάλια, όλα νωρίς φέτος. Όλα νωρίς. Λες και τα κάναμε γρήγορα για να προλάβουμε να τελειώσουμε να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που δεν σταματάει βέβαια όμως και συνεχίζει ακάθεκτο είναι το τυχερό τηλέφωνο του Loving 7,5. Το τυχερό τηλέφωνο που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Παιδιά, δεν το λέμε τυχαία. Το λέμε γιατί έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ κάθε χρόνο. Θα το ρίξουν το κτίριο.
1: Πολύ φοβάμαι. Θα στο στούντιο κάποιο.
0: Γιατί έχω πολύ δωρεάν. Ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ κάθε χρόνο. Θα το ρίξουν το κτίριο.
1: Πολύ φοβάμαι. Θα στο στούντιο κάποιο.
0: Γιατί έχω πολύ δωρεάν.
1: Θα πέσει εδώ πάνω.

0: καλοκαιρινή σεζόν και να φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ξεκινάμε άλλο ταξίδι. Φεύγουμε από τα βόρεια,
1: από
0: τα βόρειο-δυτικά.
1: Και πάμε κάτω από τα Βλάκη.
0: Και πάμε κάτω από τα Βλάκη.
1: Πελοπόννησος.
0: Αρκετά κάτω.
1: Ναι.
0: Πάμε χαμηλά.
1: Πολύ, πολύ κάτω.
0: Πάμε στην Φινικούντα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ανάμεσα στη Μεδόνη και τη Φινικούντα είναι το Φινίκι Πλάζα. Εκεί που θα μείνετε, θα περάσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα. Είναι το ταξίδι μας μαζί με το πρωινό σας. Να περάσετε
0: εξαιρετικό,
1: φανταστικά,
0: παιδιά,
1: να ξεκουραστείτε. Παραλίες φανταστικές εκεί μπροστά στα πόδια σας. Εντωμεταξύ, μπροστά στο ξενοδοχείο.
0: Τίποτα. Μπαμπαμ, παιδί μου, περνάς.
1: Η παραλία θα περάσετε συγκλονιστικά. Το ξενοδοχείο είναι από το 2008. Προσφέρει μια μοναδική
0: καινούριο
1: εμπειρία φιλοξενίας με απόλυτη αρμονία με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Λάμπες. Με ρηχά νερά, χρυσή άμμο, ιδανική για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Και βρίσκεται λοιπόν εκεί, ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα.
0: Τα δωμάτια και τα διαμερίσματα, να ξέρετε ότι συνδυάζουν υψηλή αισθητική, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ιδιωτικό μπάνιο με ανεμπόδι στη θέα, στη θάλασσα ή στο βουνό, προσφέροντας άνεση και χαλάρωση όλες τις εποχές του χρόνου. Φινικούντα εντωμεταξύ, να ξέρετε ότι όλο τριγύρω εκεί πέρα στην Πύλο μπορείς να πας, στην Καλαμάτα να πας. Δηλαδή έχει εκδρομές να κάνετε καταπληκτικές.
1: Και αν δεν θέλετε να μείνετε μέσα στο ξενοδοχείο και στη θάλασσα.
0: Να μείνετε στο ξενοδοχείο και να πηγαίνετε μπανάκι.
1: Να ξεκουραστείτε. Τρεις μέρες δεν κάνετε τίποτα.
0: Δωμάτιο μπάνιο, δωμάτιο μπάνιο. Ντουζ, δωμάτιο μπάνιο και φαγητό. Και φαγητό, ναι. Μην ξεχάσετε το φαγητό.
1: Και κοιμηθείτε. Αυτά δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ένα τριήμερο είναι να το περάσετε όπως θέλετε εσείς. Έχετε πάρα πολλές επιλογές. Μπείτε και στο finikiplaza.gr να δείτε το ξενοδοχείο.
0: Μπείτε να το δείτε γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό. Επαναλαμβάνω ότι είναι άλλο ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Φινίκι Πλάζα, το οποίο βρίσκεται στην Μεσσηνία εκεί και θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Πάρτε κινητό λοιπόν, αυτό είναι το ταξίδι αυτής της εβδομάδας. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι, θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, αλλά εσύ τώρα πάρε το κινητό σου. Στείλε μήνυμα, είναι μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση.
1: 694-711-11, γράφεις το μήνυμα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία.
0: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία γράφουμε.
1: Ναι.
0: Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Ωραία, Μεσσηνία Φινικούντα τώρα το έχετε γράψει. Γιατί βλέπω
1: ναι,
0: που έχουν ξεκινήσει ήδη τα μηνύματα.
1: Ωραία, okay.
0: Στέλνετε λοιπόν το μηνύματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχετε το νου σας όμως, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, γιατί σε λίγο βλέπω να έρχεται κανείς από το ταβάνι σε εμάς εδώ στο στούντιο. να προσγειώνεται κανείς στο στούντιο. Λοιπόν, να σας πω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί, 25 του μηνός. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλους. Κρανάκι, ζωνούλα δεν ξεχνάμε. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, συνεχίζεται το πρόβλημα στο Κηφισό. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου και αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Νομίζεις ότι η διαφήμιση στο ραδιόφωνο είναι ένα ακριβό σπορ? Σκόραρε στην ανταγωνιστικότητα με την ομάδα του Love 97,5. Βρες μαζί μας το ιδανικό πρόγραμμα προβολής της επιχείρησής σου με βάση τις δικές σου ανάγκες και το δικό σου budget. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο info@loveradio.gr ή επικοινώνησε μαζί μας στο 210-3489-097 και μίλησε σε πάνω από μισό εκατομμύριο ακροατές του Love 97,5 για τη δική σου επιχείρηση. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη

0: Εσύ σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
8: Ακούς Love 90.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Αχ, αυτό το τυχερό τηλέφωνο, αχ, μας έχει κλέψει την καρδιά, διότι δίνει ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ κάθε χρόνο και έχει ταξιδέψει τόσους φίλους ακροατές σε τόσο ωραία σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε τόσο ωραία ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πάει και στο εξωτερικό και πάρα πολύ, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα, καλύτερα εδώ. Πού να τρέχετε δεξιά και αριστερά, καλύτερα εδώ σίγουρα. Και κάθε εβδομάδα έχουμε και μια διαφορετική, ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό κατάλημα, έναν διαφορετικό προορισμό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ταξιδεύουμε στη Μεσσηνία. Είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Φινίκι Πλάζα. Να σας πω ότι το Φινίκι Πλάζα έχει ιδρυθεί το 2008.
2: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, δεν πρόλαβα
2: ναι,
1: τίποτα.
2: Το 2008.
1: Το 2008, θα τα πω σε λιγά. Για να δούμε, Γιάννη. Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Από την σχολή Dr. Pilot τηλεφωνούμε. Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
1: Γνωρίζετε τα επιδοτούμενα προγράμματα της αεροπλοείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Θα σας ενδιέφερε να βγάλετε δίπλωμα αεροπλάνου ως πιλότος?
3: Όχι.
1: Είναι επιδοτούμενο, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε και πρώτος μισθός είναι 30.000 ευρώ, να ξέρετε, από τον πρώτο μήνα. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να κάνετε ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Εμείς θα σας βάλουμε σαν συνοδηγό σε ένα αυτό και εμείς μετά θα παίρνουμε 20% από το μισθό σας.
3: Λαύρα, είπε 97,5.
1: Εντάξει, μέσα είστε.
2: Ναι. 30.000 έρχομαι κι εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, φίλε, είτε γίνεις πιλότος, είτε...
3: Αυτό το 20% με χάλασε λίγο.
2: Δεν πειράζει, Γιάννη μου.
1: Κάνε
2: πέτρα την καρδιά σου.
1: Εμείς δεν θα βγάλουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, σου δώσουμε 30.000. Δεν έχεις πληρώσει και δίπλωμα, ας το πληρώσουμε. Εμείς δεν θα πάρουμε κάτι. Συγγνώμη.
3: Το δέχομαι.
2: Ωραία.
1: Όχι, να σου πω κάτι, Γιάννη. Στα 30.000 το 20 το δίνεις, ρε φίλε, σιγά.
3: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Στα 1.000 δεν δίνεις ούτε 2. Κατάλαβες.
3: Και θα μου μείνει και το δίπλωμα, έτσι.
1: Είσαι καλά, εννοείται. Γιάννα, ρε, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στο δρόμο, οδηγώ.
1: Πηγαίνεις για δουλειά ή δουλεύεις στο αυτοκίνητο?
3: Όχι, γυρίζω. Ουσιαστικά χτίζω μια οικοδομή και γυρίζω από εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είχες πάει από νωρίς το πρωί, εννοείς?
3: Ναι.
1: Α, κατάλαβα. Και στην επιστροφή σε πέτυχε το ταξίδι στο δρόμο, Πολύ ωραία.
2: Αν βαρεθείς τη δουλειά που κάνεις, ορίστε, θα γίνεις πιλότος. 30.000 ευρώ θα παίρνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, τι οικοδομή τώρα, πιλότος. 30.000 το μήνα.
3: Το κρατάω.
1: Έτσι, κράτα το. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, έχεις πάει Φινικούντα από εκεί πέρα στην περιοχή τριγύρω?
3: Έχω πάει παλιότερα στο συγκεκριμένο μέρος, όχι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξέρεις την περιοχή γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα υπέροχο τριήμερο λοιπόν σε περιμένει. Στην κλήρωση της Παρασκευής μπαίνεις αυτομάτως. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Και καλή δύναμη, να καλή πάνε, εβδομάδα.
1: Η οικοδομή πώς πάει, η οικοδομή τσουλάει?
3: Καλά, τσουλάει.
2: Ωραία.
1: Είμαστε σε καλή εποχή για την οικοδομή, να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Γενικότερα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης.
2: Πολύ καλά.
1: Η οικοδομή πιλότος, μια χαρά θα πάει ο Γιάννης.
2: Μια χαρά.
1: Σε καλό δρόμο.
2: Ωραία.
1: Και μπαίνει και στην κλήρωση της Παρασκευής.
2: Φυσικά.
1: Και αν θέλεις και εσύ να μπεις στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο ταξίδι, είπαμε πάμε στο υπέροχο Φινίκι Πλάζα, το οποίο όπως σας έλεγα ιδρύθηκε το 2008. Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, απόλυτη αρμονία με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Τσουπ στη θάλασσα. Μάλιστα με ενημέρωσαν τα παιδιά εκεί ότι έχει και δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία. Και το προσωπικό που είναι και πάρα πολύ έμπειρο θα φροντίσει για κάθε λεπτομέρεια ώστε να κάνετε τη διαμονή σας πραγματικά αξέχαστη. Βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και την Φινικούντα το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το Φινίκι Πλάζα. Μπείτε και στο finikiplaza.gr για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να δείτε πού πιθανόν θα ταξιδέψετε. Και πάρτε κινητό και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα.
2: 694-711-11. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία. Το μήνυμα αυτό το στέλνεις μόνο στο Viber.

0: Αμέ. Αχ, λοιπόν, έβλεπα το Γιάννη τον Αντιτοκούμπο που έλεγε με τέτοια ατμόσφαιρα, λέει, στο ΑΚΑ. Mm. Λέει, κανονικά θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το Final Four να γίνεται κάθε χρόνο εδώ. Η αλήθεια είναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Αθήνα. Στο ΑΚΑ. Όχι, ναι. Στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ συγκεκριμένα. Γιατί, εντάξει, δεν δώσαμε και ένα γήπεδο έτσι να γίνει το Final Four.
1: Το καλύτερο δώσαμε.
0: Το καλύτερο. Δηλαδή, βλέπα αυτό το glass floor. Το οποίο ήταν, δηλαδή, χάρμα φαντάζομαι.
1: Βέβαια, γιατί τώρα να έχουμε τώρα πλεξίματα, να έχει καμιά βροχή να πλημμυρίζουν. Τώρα δεν. Ας πάει στο ΑΚΑ που είναι μια χαρά το γήπεδό μας, υπέροχο. Λουλούδι, κόσμημα.
0: Και η ατμόσφαιρα και όλο αυτό το οποίο έγινε, νομίζω η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Με τα εισιτήρια βγάλαμε, ακριβώς τι έγινε, που πήγε πόσες χιλιάδες κόσμος χωρίς εισιτήρια.
0: Που εμείς δεν είχαμε εισιτήρια δηλαδή και δεν τολμήσαμε να πάμε. Δηλαδή, άμα πήγαινε, έμπαινε. Δηλαδή στο...
1: Από ό,τι κατάλαβα, ναι.
0: Έμπαινε. Του βάλανε στο τέλος έτσι.
1: Στο τέλος, μάλλον και στο πρώτο.
0: Την Παρασκευή, για την Παρασκευή λέω. Χθες δεν έγινε. Όχι, όχι.
1: Χθες δεν ήταν που συλλάβανε ένα security που του έβαζε έτσι μέσα.
0: Μπα! Ναι. Ποιο είναι αυτό, να τον δούμε, το παλικάρι. Ποιο είναι αυτό, να το. Να το τσεκάρουμε, να πούμε σε κανένα γήπεδο, να πούμε κανένα μπασκετάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλο,
1: Φτάσαμε.
0: Κρίμα. Μπάσε τόσο, μακάρι να γίνει αυτό που λέει. Να σου πούμε την αλήθεια.
1: Καλά, αποκλείεται να γίνει αυτό που λέει ο Γιάννης.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, θα θέλαμε δύσκολο. Πάρα πολύ, γιατί.
0: Αλλά η αλήθεια, ρε παιδί μου, είναι ότι συγκριτικά με τα έξω, δηλαδή αν γινόταν, ξέρω εγώ, στο Μονακό, α πούμε. Το τέτοιο εδώ, το Final Four,
1: ναι,
0: δεν θα κουνιόταν κανένα. Αυτή είναι στο Μονακό, δεν έχεις δει όταν έπαιζε η Μονακό που από πίσω βλέπεις τους θεατές και νομίζεις ότι είναι ζωγραφισμένες καρέκλες, δεν έχουν καμία αντίδραση.
1: Πηγαίναμε εμείς, παιδί μου.
0: Είναι λες και έχει πέσει
1: τίποτα.
0: Ευθεία γραμμή στον παλμογράφο.
1: Ναι.
0: Δεν κουνιούνται αυτοί καθόλου.
1: Δεν έχουν κάνει όλοι μπότοξ, τίποτα, καμία αντίδραση.
0: Γέλιο
1: χαρά, μια έκφραση.
0: Πώς βάλανε του Γιανακόπουλου τη φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα
1: κίνητη. Την ίδια αντίδραση έχουν και αυτοί στο γήπεδο.
0: Οι οπαδοί στη Μονακό. Δηλαδή, εμάς εδώ πέρα έχει παλμό η αλήθεια είναι. Πραγματικά βοηθάει και το όλο κλίμα, ρε παιδί μου, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο ΟΑΚΑ έχεις, δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό,
1: ναι.
0: στο να δεις ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, εντυπωσιάζει, αλήθεια είναι. Μακάρι, αυτό θα ήταν ωραίο να ξέρετε, γιατί γενικότερα άσχετα τώρα με τα μπασκετικά, τα αθλητικά και το τι συζητάμε, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ και την οικονομία, να ξέρετε.
1: Γι' αυτό, γιατί φανταστείτε γι αυτό τώρα... δεν γίνεται να γίνει μόνο στην Αθήνα.
0: Ναι, σωστό. Αλλά σκεφτείτε ότι τώρα.
1: Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το ίδιο πράγμα
0: θέλουν να κάνουν. 2000 ήταν μόνο οι Ισπανοί εχθές που ήταν. Τους πέτυχα στο Καλλιμάρμαρο κάποια στιγμή που μαζευόντουσαν για να πάνε με τα πούλμα να ανέβουν πάνω. Βάλε τώρα και τους Τούρκους που είχαν έρθει, δεν θα ήταν άλλες 2-3 χιλιάδες. Και
1: αυτοί.
0: Οπωσδήποτε είναι και πιο κοντά, θα έρχονταν και πιο. Έχουν έρθει πιο εύκολα. Βάλε τώρα και τους. Και τους άλλους Ισπανούς. Οι Βαλενθιώτες. Οι Βαλενθιώτες και οι Ρεαλμανδριώτες. Δεν ήταν όλοι. Τη Ρεάλ ήταν εχθές.
1: Οι
0: 2000. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν τη Βαλένθια, οι οποίοι.
1: Έφυγαν. Ήταν λίγο Αθήνα.
0: Συγγνώμη,
1: και φύγανε.
0: Μικρό τελικό έγινε.
1: Όχι, δεν γίνεται πια.
0: Α, δεν γίνεται. Γι' αυτό.
1: Όχι. Δεν έχει.
0: Και ποιο βγήκε τρίτο τέταρτο.
1: Τι σημασία έχει.
0: Σωστό έλεγε.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Γι' αυτό δεν έχει πια και μικρό τελικό.
0: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν χτες. Λέω, συγγνώμη, τι ώρα δεν είναι σεξι ο μικρό τελικό. Α, δεν έχει καθόλου, Η αλήθεια είναι να ξέρετε ότι στα Final Four αυτοί που γελάνε, που γελούσαν μέχρι πρώτη μέρα γιατί τώρα δεν γίνεται μικρό τελικό, είναι ο πρώτο και ο τρίτο. Ο δεύτερο και ο τέταρτο κλαίνε.
1: Ο τρίτο γιατί να χαίρεται.
0: Ο τρίτο χαίρεται γιατί πήρε κάτι.
1: Άσε,
0: ο
1: τέταρτο γιατί... δεν παίρνει. Ο τρίτο δεν παίρνει.
0: Ότι βγήκε τρίτο.
1: Ο τρίτο και τέταρτο.
0: Ο δεύτερο κλαίει με μαύρο δάκρυ γιατί δεν βγήκε πρώτο.
1: Ναι.
0: Και ο τέταρτο είναι απλά πέρασε να πω μια καλησπέρα.
1: Ναι. Μα με τι διάθεση τώρα να παίξει στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Ποιο έχει σημασία τόσο. Γι' αυτό και καταργήθηκε. Και σωστά καταργήθηκε. Τέλο πάντων, η ζωή λοιπόν επίση μάθημα είναι αυτό. Δεν έρχεται πάντα όπω την περιμένουμε γεγονό.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Κάποιε φορέ φέρνει.
0: Εμείς οι Παναθηναϊκοί το πάθαμε φέτος.
1: Περιμέναμε εμείς αυτό που θα το κάνουμε φέτος.
0: Να ζήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε γενικώς προστατευμένοι.
0: Ναι.
1: Τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Home της Ινδέα υπάρχουν για να έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για την υγεία μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο syndea.gr ή μιλήστε με τον ασφαλιστή σας να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς φεύγουμε. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε να πάει πάρα πολύ ωραία εβδομάδα, να την περάσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία και ευχόμαστε να έχει και λίγο καλό
1: και καιρό. Καιρό,
0: για να μας φτιάξει και λίγο και η διάθεση. Όχι τίποτα άλλο. Και βέβαια σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη και φέρνει μαζί της άλλη μια ημέρα χωρίς επανάληψη και τη δικιά σου ευκαιρία να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς που θα είμαστε και πάλι εδώ, Τρίτη πρωί, 26 του μηνός πλέον, στον Love 97,5. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ξανά το λέω.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα
1: πολλά
0: σε όλους.
1: Φιλιά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λάδε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας Δευτέρα, Δευτερούλα, σαν ανοιχτό παράθυρο η νέα εβδομάδα. Σαν να είσαι στο τρόλεϊ και να σου έρχεται ζεστός αέρας, αλλά θα ήθελα να σου έρθει και μια σκέψη ότι φέτος δεν θα ζούμε μόνο για να βγάλουμε την εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι. Θα ζούμε και για τις ταράτσες τις νυχτερινές, τα θερινά τα σινεμά, για τα αυθόρμητα πάμε μέχρι τη θάλασσα, για τα σώματα που μπορεί να είναι κουρασμένα, αλλά θα χορεύουν κάτω από τα φώτα, κάτω από τον ήλιο. Θα χορεύουν πάντως και θα τραγουδούν. Και ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρτη στην παρέα σας πρωινό Δευτέρας και κάπου μέσα στο inbox ή γύρω στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ, στα άπλυτα ποτήρια του νεροχύτη, κάπου θα έρθει αυτή η τρελή ιδέα ότι μπορεί το καλοκαίρι να μας πετύχει και καλύτερους, πιο τέλειους. Όχι τέλειους, λάθος, δεν υπάρχει τέλειος. Ζωντανούς θα μας πετύχει με λίγο περισσότερο θάρρος, λίγη περισσότερη ντροπή. Τα μάτια μας που θα ονειρεύονται, θα είμαστε παρόντες και θα ακούμε Λάβε 97,5. We'll be right back.

Love 97,5 Έβιβης Βάρδη. Στην παρέα σα 8 9 τη Millennium σε επιτυχίες και αυτή η εβδομάδα έχει μπει στην πόλη με σκονισμένα παπούτσια από τις παραλίες, από το ψιλόβροχο, από τις τσίχλες στα πεζοδρόμια. Τέλος πάντων, πολλά είναι εκεί έξω που μπορούν να σου λερώσουν τα παπούτσια. Αλλά υπάρχει και αυτό το καλοκαίρι που έρχεται και δεν θέλει πολυτέλειες, θέλει μόνο παρέες, μουσική και ανοιχτά αυτοκίνητα. Ναι, ναι, είμαστε στην τελευταία ματιά της άνοιξης, τον τελευταίο της μήνα και εγώ έχω αρχίσει να ονειρεύομαι ήδη καλοκαίρια και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλε

0: Σε μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και Millennium σε Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας και να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα σαν τους αγνώστους, σαν έναν άνθρωπο που βγήκε από χειμεριανάρκη. Θα πιούμε νερό, θα βάλουμε τη μουσική μας, θα αφήσουμε το σώμα μας να θυμηθεί ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο για να αντέχουμε, αλλά και για να χαιρόμαστε. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι που σου αφιερώνω από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Love 97,5 έτσι τη φάρδη. Στην παρέα σα, η πόλη μα σήμερα μοιάζει όπω μοιάζει κάθε μέρα, ή αν εσύ έχει αλλάξει μυαλό, μοιάζει αλλιώ. Μπορεί να μοιάζει, α πούμε, με ένα κασετόφωνο που βάζει το αγαπημένο τραγούδι ξαφνικά και ακού πολύ δυνατά. Μπορεί να μοιάζει με ένα φούρνο που μοσχοβολά φρεσκοψημένα κουλουράκια. Μπορεί να μοιάζει με θόρυβο, μπορεί με την πιο ωραία μουσική. Πάντω, εμεί δεν την καταδικάζουμε την εβδομάδα μα μέχρι να τη δούμε να εξελίσσεται. Αυτό το λέω αισιοδοξία, δεν το λέω σύνθημα, το λέω πράξη και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.
1: Ρώτησε με ό,τι

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβεν 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millenniums ακούμε και σήμερα και είναι Δευτέρα και οι δρόμοι είναι γεμάτοι από πρόσωπα, το δικό σου, το δικό μου, άλλα κουρασμένα, άλλα χαμογελαστά, άλλα θυμωμένα, άλλα πολύ ερωτευμένα και τέλος πάντων θα βρούμε τον εαυτό μας αυτή την εβδομάδα ή τον καινούριο εαυτό μας και άσε που, όπως σου λέω, σε λίγες μέρες είναι καλοκαίρι και αυτό μπορεί να μην μας σώζει μαγικά, αλλά μας θυμίζει σίγουρα ποιοι είμαστε και σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Μια ημέρα που μπορεί να γίνει και αγώνας ταχύτητας. Μπορεί να γίνει όμως και μια απλή ημέρα που θα φάμε καλά, θα γελάσουμε δυνατά, θα τηλεφωνηθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, θα βγούμε στο μπαλκόνι έτσι γιατί μας αρέσει και καμιά φορά θα αφήσουμε και την ευτυχία να μπαίνει έτσι σαν αφηρημένη, χωρίς μεγάλα σχέδια στην ζωή μας. Και ένα τραγούδι έρχεται για να σε συναντήσει από τον Love 97,5.

0: let you know you wanna make it.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα 80s-90s Millennium σε αυτή τη Δευτέρα που ο ουρανός πάνω από την πόλη μοιάζει σαν να τον έχει καθαρίσει κάποιος με σφουγγάρι και έβρεξε και δεν έβρεξε και όλα έγιναν πάλι μέσα σε ένα τριήμερο. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα με κάτι καινούριο, με μια ιδέα καινούρια, με μια γνωριμία, με ένα ταξίδι που ακόμη δεν ξέρεις για πού, αλλά θα το πας. Και σου είπα σε λίγες μέρες, είναι καλοκαίρι, μετράμε αντίστροφα την άνοιξη, γιατί το καλοκαίρι πάντα πρώτα ξεκινά μέσα στο κεφάλι και μετά φτάνει στις παραλίες και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου,

0: Χρήστοδοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θύλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης. Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβερ 97,5, τα πιο αγαπημένα τραγούδια είναι στην παρέα μας και σίγουρα θα αφήσουμε λίγο χώρο αυτή την εβδομάδα και για το απροβλεπτό, γιατί τα πιο ωραία είναι τα... αυτά, καταλάβατε, που δεν τα έχουμε οργανώσει, τα ανοργάνωτα, αυτά που δεν έχουν γραφτεί, που δεν τα έχεις προβλέψει, που έχουν έρθει καμιά φορά από λάθος τροφές, από την τελευταία στιγμή, από κάτι γέλια σε ένα πεζούλι, από ανθρώπους που εμφανίστηκαν ξαφνικά, σαν το τραγούδι που περνάς από ένα ανοιχτό παράθυρο και ακούς από τον τρίτο όροφο. Κάπως έτσι αφήνουμε τη μέρα να μας εκπλήξει και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Lover 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 7.
1: Λάβετε 97,5, Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα, Δευτέρα μεσημέρι, και εγώ θα πω και καλημέρα και καλησπέρα σε όσους τώρα ξυπνήσατε, σε όσους συνεχίζετε, σε όσους δουλεύετε, αγαπάτε, φοβηθήκατε, αλλά ελπίζετε. Και η Δευτέρα σίγουρα δεν είναι τιμωρία, μπορεί να είναι η καλύτερη σου μέρα, για να δούμε, γιατί είναι ένας τείχος άδειος. Μπορείς να τις βάλεις αφήσεις συναυλιών, αφήσεις από θερινά σινεμά, σημειώματα αγάπης, κάτι λάθη καινούρια που τουλάχιστον δεν τα έχουμε επανελάβει και πάει λέγοντας, έρχεται και η Βάσο Λούκα με δύο ακόμη ώρες γεμάτες επιτυχίες και εμείς δεν αντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Πώς μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5, You Drive Me Crazy. Καλή μας εβδομάδα. Και αν δεν ήταν μέχρι τώρα, θα γίνει μη μου φοβάστε. Αφήστε πίσω τα παλιά και πάμε για τα ωραία. Ο καιρός άστατος και αυτή την εβδομάδα, αλλά έτσι είναι πάντα. Το δεύτερο μισό του Μαΐου, λένε όσοι ξέρουν μετεωρολόγοι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι για τις επόμενες 2 ώρες σας έχω μουσικάρες. Είμαι η Βάσο Λούκα, είναι ο Αντώνης Ρέμος, με μία αναπνοή.

Εντάξει, ο βασιλιάς νίκησε τη βασίλισσα. Θα έβαζα τίτλο αν είχα μία δικιά μου εφημερίδα, λέμε τώρα. Πολλά μπράβο στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης με το ωραίο του το κύπελο. Έλα παιδιά, το άξιζε. Το άξιζε, το περιμέναμε να μείνει στην Ελλάδα μας ο τίτλος. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον προπονητή, μπράβο στους φιλάθλους με την ωραία την ατμόσφαιρα. Που μείναν με το στόμα ανοιχτό οι ξένοι που τα είδαν όλα αυτά. Εισιτήριο δεν βρήκαμε, μόνο να το γιορτάσουμε κι εμείς από κοντά, βρε παιδί μου, να πάμε στο γήπεδο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν. Να το χαρούμε κι εμείς live. Μικρό το κακό. Μεγάλο το αποτέλεσμα. Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, μαράκι μου. Πολλά μηνύματα και σήμερα, χαίρομαι. Λοιπόν, δίδυμοι, καρκίνοι, ταύροι, ιχθύες και παρθένοι, σας έχω νέα. Ναι. Η ζωή σας στην εποχή των διδύμων τώρα γίνεται πιο εύκολη. Έως τις 21 Ιουνίου, δηλαδή, 20-21. Αυτός ο μήνας, λοιπόν, είναι πιο πνευματικός, επικοινωνιακός, ελεύθερος και ανοιχτός στις αλλαγές. Βοηθά και ο ήλιος. Αξιοποιήστε, λοιπόν, αυτή την περίοδο για να δοκιμάσετε πιο αντισυμβατικά πράγματα. Μεγάλη αλλαγή για όλους μας στην επικοινωνία λόγω ουρανού, αλλά είπαμε, ταύροι, ιχθύες, δίδυμοι, καρκίνοι και παρθένοι, εκείνοι που ευνοείστε περισσότερο, σας γίνονται όλα πιο απλά και εύκολα. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέλνει, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκή.

0: δραστηριότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5 ερωτευμένη μου. Ερωτευμενάκια, μία νέα μελέτη σας έχω από το North American Institute. Αμέ, όχι από πιο που. Αφορά τον έρωτα και τους ερωτευμένους άνδρες. Αγόρια, είναι λίγο δύσκολο να παραδέχεστε γενικότερα ότι είστε πολύ ερωτευμένοι. Δεν εκδηλώνεστε, το έχετε αυτό. Δίκιο δεν έχω. Αλλά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Το 72% των ανδρών λοιπόν παρουσιάζει μείωση στα επίπεδα του άγχους αφού δει τη σύντροφό του. Τι γλυκό, τι όμορφο, έλα μωρέ. Μία δύσκολη εργάσιμη μέρα δηλαδή που σου έχει φορτίσει, τσουπ, ένα ραντεβού κλείνεις για ρομαντικό δείπνο και όλα λύνονται. Μάλιστα, τα πρώτα 10 λεπτά, λέει η έρευνα, που θα τη δεις, την αγαπημένη σου, οι δείκτες άγχους μειώνονται κατά 23%. Και στην πορεία όλο και πιο πολύ, μέχρι που γίνεται μηδέν. Ανανεωμένοι και ήρεμοι δηλώσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Άχ, ο έρωτας θαύμα κάνει. Καλά και σε εμάς τις γυναίκες να γίνει η αντίστοιχη ανάλογη έρευνα, το ίδιο θα βγει. Γιατί εμείς όμως βλέπουμε τον καλό μας, δεν αλλάζει αμέσως η διάθεση, γι' αυτό σου λέω. Love 97,5.

μανάτα τα ευχάριστα. Πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήρθε στο πάρκο το σύνθημα, και έτσι το Smart Park σας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και φυσικά σούπερ διάθεση, τι να λέμε. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live, 1 με 4 το μεσημέρι, 4 με 7 το απόγευμα, ο Μιχάλης Πίτσιος, ο αγαπημένος, με Party Mix. Μας ανεβάζει ακόμα πιο πολύ τη διάθεση. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ. Με Transformers, Γιώργο Λεμπέση και Στέλλα Γεωργιάδου, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σάββατο, σας λέω το πρόγραμμα. Σάββατο 6 Ιουνίου, Φίλ για πάντα One, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Και Κυριακή 7 Ιουνίου, οι θρύλοι των 90s, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα, μας απογειώνουν. Τι μουσικάρες θα ακούσουμε, παιδιά. Είσοδος ελεύθερη, ελάτε για ψώνια, φαγητό, βόλτας και χορό. Αυτό έχω να πω. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες. Από τα 80's και

0: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
1: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
2: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Venendo 7,5 Burning Heart, καρδιές που φλέγονται. Μ' αρέσει πολύ, από Survivor. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις τη δεύτερη την ώρα σου, δευτεριάτικα μάλιστα? Καλό μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα. 25 Μαΐου, μέτρα μέρες και ο Μάιος. Γιορτούλα σήμερα δεν έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε φυσικά γιορτή για να ακούμε και να απολαμβάνουμε τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, 0s, έτσι δεν είναι? Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 ενθουσιασμένη με τη Μύκονο δηλώνει η Lily Collins, πρωταγωνίστρια του Emily in Paris. Λίγο σνόμπεμε να μου κάνει, γιατί έχω ακούσει ναι, να σου πω γιατί διάφορα. Ότι δεν τρώει με τους υπόλοιπους στο συνεργείο, ότι δεν θέλει πολλά με τον κόσμο, κάτι τέτοια. Μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά αυτά άκουσα. Ανέβασε ωστόσο φωτογραφία από το άσπρο νησί, καλημέρα από αυτό, και ανακοίνωσε πως είναι η τελευταία σεζόν της σειράς. Έλα. Μάλιστα, κάθε επεισόδιο, έτσι για την ιστορία, κοστίζει 3 με 5 εκατομμύρια δολάρια, 300.000 δολάρια ένα επεισόδιο παίρνει η Lily, πλάστα ποσοστά ως παραγωγός, η οποία, παιδιά, δεν το ήξερα, είναι κόρη του Phil Collins, του αγαπημένου. Το μάθα πρόσφατα. Γίνονται ακόμα γυρίσματα στη Μύκονο. Θα γίνονται, δεν μπορεί. Καλώς να ολοκληρωθούν λοιπόν άλλη μια όμορφη διαφήμιση για την πατρίδα μας, για τα νησιά μας. Love 97,5.

Έλα και θέλω την αλήθεια. Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνεις? Και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου στον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας? Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems, το e-shop.megasystems.gr, και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα.

0: Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Μπορεί ο καιρός να παραμένει άστατος και αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, από Πέμπτη, ο υδράργυρος λέει θα σκαρφαλώσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αυτό είναι το σύνθημα. Το καλοκαίρι δεν είναι μακριά εξάλλου. Βγάλτε τα μαγιό σας. Καλησπέρα στη Σόφη που μας ακούει από την αγαπημένη την Έγινα. Καλά, εκεί έχετε ξεκινήσει βουτιές εδώ και καιρό, υποθέτω. Τα μαγιό έχουν βγει και όχι μόνο. Τα πάντα δίπλα στη θάλασσα. Ξαπλώστρες ιστορίες. Τι ωραία. Θέλω να έρθω και φέτος. Πολύ. Love 97,5.

Love 97,5, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Μπορεί να γίνει αυτό? Έλα, θα γίνει. Και φυσικά εδώ μαζί μας να είστε για να έχουμε ακόμη καλύτερη εξέλιξη στα σχέδιά μας και τα όνειρά μας. Οι μουσικάρες μας κάνουν δουλίτσα. Αυτό έχω να σας πω. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love, στους 97,5 σας υποδεχθήκαμε με κλήσεις στη σημερινή εκπομπή με ένα υπέροχο Call Me από τους Blondie για να σας ευχηθούμε μια καλή, μια πάρα πολύ ωραία νέα εβδομάδα την οποία θα την περάσουμε εννοείται μουσικά παρέα καθημερινά εδώ στο Love και τους 97,5 από τις 2 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε τους Communards με το Don't Leave Me This Way, θα έχουμε τη Χαρούλα με μια υπέροχη συναυλία και ευθύς αμέσως θα πάμε σε μια σημαντική φράση που λέει πως θέλει άνεμο η αγάπη, όπως την έχει τραγουδήσει υπέροχα η Μαντώ. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, υπέροχη αγαπημένη Άμπα. Ήταν αυτή σε ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας τους, αν και είχαν αμέτρητα πετυχημένα τραγούδια. Σίγουρα αυτό είναι από τα πιο εμβληματικά, το αξέχαστο Dancing Queen, εκεί όπου πραγματικά άρχισαν να φλερτάρουν εκτός από την pop, την οποία εκπροσωπούσαν έτσι κι αλλιώς, με λίγο πιο disco ρυθμούς, που ήταν άλλωστε πολύ της μόδας εκείνη την εποχή, και έφτιαχναν ένα κομμάτι το οποίο βέβαια δεν έχει μείνει μόνο χαρακτηριστικό στην καριέρα τους, αλλά είναι και από τα πιο χαρακτηριστικά στο musical Mamma Mia, και στο θεατρικό και στο κινηματογραφικό φυσικά. Αυτό το κομμάτι κλέβει την παράσταση όταν σκάει μύτη κατά τη διάρκεια της ταινίας. Εδώ στο 97,5 του Love, παρέα μέχρι και τις 4, επικοινωνώντας και σήμερα μέσω Viber στον αριθμό του Love που είναι το 694-711-11, αλλά και μέσω του site μας στο loveradio.gr. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας ακούσετε διαδικτυακά, αλλά και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Με αυτόν τον τρόπο τα λαμβάνουμε με το που πατάτε το Enter στο PC μας εδώ στο στούντιο.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογία.

0: ιατρική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
4: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, που δεν είναι άλλο από το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, δηλαδή το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λείψει ο Love 97,5, ο οποίος εννοείται θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση? Δημήτρη Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλικα θα εκπέμπουν καθημερινά live από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι, ενώ από τις 4 έως τις 7 ο Μιχάλης Πίτσιος θα ανεβάσει τη διάθεση με ένα ξεχωριστό party mix από αυτά που συνηθίζει και τα πετυχαίνετε εδώ στο Love. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Και γιατί συναυλίες μιλάμε? Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χώρο και εντυπωσιακό θέαμα, δίνοντας κιτάριστους Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 του μήνα, Φίλοι για πάντα θα μας ταξιδέψουν στις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθει και αυτός, θα έρθει όλη η παρέα δηλαδή, για να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 θρύλοι της χρυσής εποχής των 90's, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά. Μη χάσετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να το χάσετε. Αντιθέτως, πολλοί λόγοι για να είσαστε alert, να το θυμηθείτε. Μη χάσετε το Top Summer Festival λοιπόν στο Smart Park στα Σπάτα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Και να θυμίσουμε, το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα με εύκολη πρόσβαση μεσοατικής οδού σε μόλις 10 λεπτά, ενώ διαθέτει, αυτό και αν είναι σημαντικό, δωρεάν χώρο στάθμευσης.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Agradece.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο. Cars,
8: classic cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά classic supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
11: Love 97,5.

τις 3 με ένα ταξίδι στη Λιβέρια και το Michael Jackson σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια της καριέρας του, το τραγούδι Liberian Girl. Σας υποδεθήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ένα μεσημέρι προς απόγευμα Δευτέρας, να ευχηθούμε για άλλη μια φορά μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Μέχρι και τις 4 πάμε παρέα με αγαπημένα 80s, 90s και όχι μόνο κομμάτια και μερικά έτσι ταξίδια στα Zeros. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος και σε λίγο. Από τα 90s η Κέτη Γαρμπή θα μας θυμίσει το μια φορά και έναν καιρό. Ξέρετε, είμαι η Κέτη που αγαπούσες, ο υπότιτλος του κομματιού. Θα προηγηθεί ο Prince σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας του, περιγράφοντας καταπληκτικά, κάτω από τον τίτλο Sign of the Times, θέματα που ήταν πολύ σημαντικά στα τέλη των 80s και πριν από όλα αυτά. Εντός μουσικών συνόρων, με το πιο πετυχημένο ελληνικό συγκρότημα όλων των εποχών, η Pix Lux, ένα από τα πιο έτσι λαϊκότροπα κομμάτια της καριέρας τους, το αξέχαστο «Λένε για μένα».

Λάβε 97,5, ένα από τα ωραιότερα, από τα πιο ατμοσφαιρικά που έχει πει η Janet Jackson από τα ξεκινήματα της καριέρας της, από το άλμπουμ Control που κλείνει 40 χρόνια ζωής. Ήταν το 1985, αν θυμάμαι καλά, που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το πιο πετυχημένο της καριέρας της. Πρέπει να είναι μάλλον ο δεύτερος δίσκος της καριέρας της, αν θυμάμαι καλά. Και μέσα στα πολλά και πολύ high beat κομμάτια που είχε το συγκεκριμένο άλμπουμ, το άλμπουμ Control, υπήρχαν και υπέροχες μπαλάδες όπως αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Let's Wait a While. Εδώ στο Love στους 97,5, εδώ που πηγαίνουμε παρέα μέχρι και τις 4 και πάμε να περάσουμε κυριολεκτικά από τη Janet στα αδέρφια της. Πάμε στους Jacksons, στους Jacksons 5, όπως λεγόταν όταν ήταν μικροί, και μετά απλά Jacksons όταν συνέχισαν την καριέρα τους. Ως ενήλικες και ένα από τα ξέχαστα κομμάτια της καριέρας τους, το πολύ πολύ αγαπημένο Can You Feel It?

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στο Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Live, πάντα στους 97,5 εδώ που κάναμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι καταπληκτική για όλες και όλους. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως είδα, Νας Γιαννόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού φυσικά για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Μια καλή συνέχεια ευθύς αμέσως με την Εφημαλτέζου και φυσικά μια ακόμα αυριανή καλύτερη πρωινή ημέρα μέχρι το μεσημέρι που εμείς θα είμαστε και πάλι συντονισμένοι μαζί εδώ στους 97,5 για να απολαύσουμε παρέα τα μεγαλύτερα 80s και 90s hits από τον διεθνή και τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Αύριο λοιπόν στις 2 και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αυτό ακριβώς θα λες τις Δευτέρες. I've got the power. Έχω τη δύναμη, ρε παιδί μου. Αξίζω. Για να παίρνεις κουράγιο, να κυλήσει ωραία με ενέργεια η εβδομάδα. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας. Να κάνουμε παρέα, να επικοινωνήσουμε στο Viber, να παίξεις για την ημέρα χωρίς επανάληψη. Έχεις το νου σου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, μήπως αντιληφθείς τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και πάρεις εσύ τα 200 ευρώ μετρητά. Σημείωσε το λοιπόν 694-711-11. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Ξεκινάμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έπρεπε να σηκώσει πρώτα την κούπα ο Ολυμπιακός και μετά να πάρει τα πάνω του το Your Face Sounds Familiar χθες στα νούμερα τηλεθέασης. Λογικό, είδαν μάτς οι πάντες. Είχε σασπένς βρε παιδιά, μας έφυγε η ψυχή, δηλαδή τι αγώνας κι αυτός ο χθεσινοβραδινός. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία η μεταμφίεση της Μαριλούς Κατσαφάδου ως Λόλα Γιάνγκ. Αναδείχθηκε η νικήτρια του επεισοδίου με την ερμηνεία του κομματιού Μέση. Η προσπάθειά της πήρε θερμό χειροκρότημα και οι τέσσερις κριτές της έδωσαν συγχαρητήρια. Καταπληκτική το κορίτσι, ενώ είναι ηθοποιός. Έπιασε πολύ ωραία και τη χρειά. Και ένα μπράβο στο team των μεταμφιέσεων, γιατί ήταν απόλυτα πετυχημένα και τα μαλλιά και το make-up.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, καμπόπα. Κάπου όπα!
2: Δεν είμαι προετοίμαστο!
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
8: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
9: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και Σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
15: Ακούς Λαβ 97,5.

Εκπληκτική ω Δέσποινα Βανδύ ήταν και η Μαριάντα Πιερίδη χθες βράδυ στο Your Face Sounds Familiar. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά, και στη Σόφη Ζανίνου. Καλά, είναι απίστευτη η coach. Παρακολουθούσα εκεί τη φάση που προπονούσε τη Μαριάντα και της έλεγε 3/4. Συνήθως η Δέσποινα Βανδύ προτιμάει τα 3/4 σε ό,τι αφορά το αριστερό προφίλ. Και βέβαια έπιαναν τις κινήσεις, το παιχνιδιάρισμα στα μάτια. Της λέει πρέπει να τα κάνεις έτσι τα μάτια, λίγο σκιστά, λίγο ξέρεις, παιχνιδιάρικο βλέμμα, πολλά υποσχόμενο. Εκπληκτική η Σόφη Ζανίνου και πολύ ωραία και η ερμηνεία της Μαριάντας ως Δέσποινα Βανδύ.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's

Η Μαντόνα και η Σακύρα θα είναι οι βασικές πρωταγωνίστριες στο πρώτο σόου ημιχρόνου στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων της FIFA. Στο μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου του 2026 στο γήπεδο MetLife στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα η Σακύρα έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρο το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της. Θα αποτελέσει το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ το teaser είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στο Μάιο. Ωραία είναι η Σακύρα στο βίντεο κλιπ, να τη δεις.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Στο Τσακ Μπαμ γίνονται και οι συνταγές που μου στέλνετε όταν με βρίσκετε στο Instagram. Με λατινικούς χαρακτήρες όσοι ενδιαφέρεστε, έφη Μαλτέζου, inbox, έτσι. Είναι εύκολες, γρήγορες, τις διατυπώνετε περιληπτικά, είστε φανταστικό κοινό και καλοφαγάδες. Είναι πεντανόστιμες. Λοιπόν, σε λίγο η στήλη μας, η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Πέτρος που μας ακούει από τον περιφερειακό Ημιτού φτιάχνει τηγανιά πρωτότυπη, νόστιμη, λαχταριστή και γρήγορη και τη συνοδεύει με ρύζι μπασμάτι. Λοιπόν, παίρνει τα κομματάκια του χοιρινού, τα σοτάρει στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτει τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λιωμένο σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, βάζει και σκόνη κρεμμύδι, ρίγανουλα, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά, πάπρικα, μπούκοβο. Το κάνει λίγο τσίλι, βάζει επίσης κουρκουμά, τα ανακατεύει καλά και σβήνει με λίγη μπύρα. Ωραία ιδέα! Παίρνει έτσι ένα άρωμα το φαγητό, το αφήνει μέχρι να σιγοψηθεί, προσθέτει λίγο νεράκι με ζωμό και το αφήνει σκεπασμένο για να γίνει μαλακό και αφράτο. Βράζει ξεχωριστά τον μπασμάτι, συνοδεύει και σερβίρει.

Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπό party mix με τον Μιχάλη.

0: σου.
1: Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5.
8: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

σας έχω πρόταση που πρέπει να τη βάλετε στην ατζέντα σας. Πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Φυσικά ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4, ενώ από τις 4 έως τις 7 θα απολαμβάνετε το Mix Party του Μιχάλη Πίτσιου. Θα μας ανεβάσει τη διάθεση με ένα ξεχωριστό πάρτι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ναι, τώρα θα ροκάρουμε. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. We will rock you. 6 με 8 στον Love. Όλα τα φρέσκα νέα από τη Showbiz. Το βράδυ στις 10 έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου. Μπορείς να βγεις και μπαλκόνι να τον ακούς ατμοσφαιρικά. Στις 7 το πρωί ο καφές μας παίρνει νόημα με Δημήτρη και Ιωάννα. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Bye.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
4: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο Boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε την κάθε σαλαμούρα που κυκλοφορεί ελεύθερη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και βλέπω εδώ την πρώτη ώρα έρχεται. Αντώνη Ρέμο σας έχω. Ρόμπι Γουίλιαμ σας έχω. Τι άλλο. Βαλάντι, μάνα μου και Τούλα Γαρμπί, Μπον Τζόβι, Ευρυδίκη και πάρα πολλά ακόμα. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Έρχεται, κυρία μου, το καλοκαιράκι, γι' αυτό ετοιμάσου. Θέλω να είσαι έτοιμη, πανέτοιμη. Πάω να δω, έρχομαι.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με την κουκλίτσα αυτή τη Λονδρέζα που ήρθε και έμεινε, λέει, στη Λευκάδα. Και πραγματικά, τι παράδεισος είναι αυτός εδώ στην Ελλάδα? Και γιατί γκρινιάζεται, γιατί μιζεριάζεται? Η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Πλήρωνε, λέει, αυτή 3.500 λίρες σε ένα σπίτι στο Λονδίνο. Και ήρθε εδώ και βρήκε ένα σπίτι με 500 ευρώ. Κυρία μου, ή η κοπέλα είναι πάνχαζη, ή την έχει βάλει κάποιος για να μας πάει στα νεύρα, κυρία μου. Προφανώς, καλέ. Αν αυτή παίρνει από 8-9 χιλιάδες λίρες, αυτή, άλλα τόσα παίρνει ο σύζυγός της. Φύγανε από τα Λονδίνα, ήρθαν στην Ελλάδα εδώ πέρα. Που όσο να πεις, αν παίρνεις 20.000 ευρώ το μήνα, μια χαρά είσαι. Και εγώ, αν πάω με τα λεφτά που παίρνω στο Σουδάν, που ο μηνιαίος μισθός είναι 100 ευρώ, και εγώ παίρνω 1.200 στο Σουδάν, κυρία μου, είμαι πλούσιος. Είμαι Γιάνγκος Ράκος. Ήρθε η άλλη με τα λεφτά της εδώ πέρα, φορολογείται σε άλλη χώρα, παίρνει λεφτά από άλλη χώρα. Εξ αποστάσεως δουλεύει και σου λέει, καλέ, εδώ είναι ένας παράδεισος. Ναι, κούκλα μου, κάτσε να πάρει φωτιά το χωριό που είσαι στη Λευκάδα και τότε θα δεις τι ώρες παράδεισος είναι. Που δεν θα βρίσκεις πυροσβεστικό, που θα πας στο νοσοκομείο και δεν θα βρίσκεις ασθενοφόρο, που δεν θα βρίσκεις γιατρό, που θα σε κλέβουν και δεν θα βρίσκεις περιπολικό. Τότε να δεις τι ωραίος παράδεισος είναι. Τότε να μας πάρεις τηλέφωνο, να δεις, να σου πω εγώ τα καθέκαστα. Άσε μας, κούκλα μου, βρήκε αυτή, λέει, σπίτι 500 ευρώ. Πάμφτινο! Δεν τη έχει πει κανεί τη κουκλίτσα εδώ ότι ο μισθό είναι 800-900 χιλιά ευρώ και τα 500 ευρώ ενίκιο είναι τεράστιο. Καταλαβαίνετε μόλι τώρα τι θα γίνεται. Θα έρχονται όλοι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που δουλεύουν όλοι, κυρία μου, με τηλεργασία και εξ αποστάσεως, με 5-8-10 χιλιάδε ευρώ το μήνα. Εδώ 500 ευρώ μια χαρά είναι το νίκιο. Ω, καλέ, πάμφτινο είναι, κάτσε εδώ πέρα τώρα. Και εμεί θα μένουμε σε χαρτοκούτια. Θα τα ενώνουμε ένα-ένα-ένα δίπλα και θα κάνουμε τι ωραία μεζονέτα. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω, κυρία μου, στις Κάνες, στο κόκκινο χαλί. Πήγε, σου λέει η Ιωάννα Τούνη, στο κόκκινο χαλί. Αχ, χαμός δεν έγινε, κυρία μου. Πήγε μόνη της με ένα φόρεμα τεράστιο. Άμα είσαι βλαχούτσα, κυρία μου, ό,τι και να κάνεις, και στις Κάνες θα πάει, βλαχούτσα να είσαι. Πήγε η άλλη με μια φορεματάρα 10 μέτρα να τη δούνε κιόλας αυτό. Ήρθε η θεία η Βάβο από το χωριό να τη δούνε όλοι. Α, καταπληκτικό, πολύ ωραία. Πώς πάνε κάτι κουμπάρες σε γάμους με κάτι φορέματα 10 μέτρα, λες και πάνε σε τελετή αποφύτηση στον Beverly Hills, κάπως έτσι κι αυτοί. Τις κάνανε παρατήρηση τύπου, έλα τελείωνε, φύγε με το φορέμα εδώ πέρα, μας ενοχλείς. Αυτοί νόμιζε ότι φωτογραφίζουνε. Πήγε και η Μαριπόσα, κυρία μου. Ναι, ναι, ναι, και αυτή ανέβασε από το φεστιβάλ των Κανών, στο κόκκινο χαλί. Μόλις είπα, από πότε έγινε το φεστιβάλ της Κάνες, το πανηγύρι της Παπαντής, κουτσί στραβεί όλη εκεί πέρα, πω, πω, πω, πω, πω. Και αφού πήγε η Μαριπόσα, κυρία, μετά μαζέψαν το χαλί, το πλήναν, το καθαρίσαν, σου λέει, εδώ πέρα πέρασε η Μαριπόσα, πέρασε και η Ιωάννα Τούνη, έκλεισαν οι Κάνες, τελείως αυτό ήτανε. Σου λέει, του χρόνου το κλείνω το μαγαζί, κανένας άλλος, ένα σκασμό λεφτά δώσανε, φωτογραφηθήκανε μόνες τους, χαρήκανε μόνες τους, νομίζανε ότι και εγώ δεν ξέρω τι, τώρα τη ζητάνε ναι. Και από τα Τρίκαλα Κορινθίας, κυρία μου, ναι. Ξεκινάει το φεστιβάλ Κάστανου και θέλουν να πάνε από εκεί πέρα να κάνουν τα εγγένεια. Καταλαβαίνεις, μετά τις κάνεις ένα Τρίκαλο Κορινθίας, ταιριάζει υπέροχα.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο

0: Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
0: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
5: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Ακούς Love 97,5.

Θα αφήσω τώρα τις κάνες, τις μάπες και τα συναφή, κυρία μου, και θα σε πάω στην ελληνική τηλεόραση. Έχετε παρατηρήσει στην Ελλάδα ότι οι παρουσιαστές έχουν στείλει έναν άνθρωπο σε μία ζωντανή σύνδεση, σε ένα έγκλημα ή είναι όλο στον πόλεμο και δεν αφήνουν άνθρωπο να μιλήσει, μωρσή. Έχει στείλει έναν άνθρωπο που είναι εκεί που είναι, τέλος πάντων, άνθρωπο σε ζωντανή σύνδεση. Σε ένα σημείο που έχει γίνει κάτι σοβαρό. Και δεν αφήνουν και τον άνθρωπο να μιλήσει. Εν τω μεταξύ, ξέρει ο παρουσιαστής ότι δεν μιλάμε την ώρα που μιλάει ο άλλος, επειδή έχει καθυστέρηση τον ήχο και θα μιλάει σαν να είναι γκαγκά. Όχι, εκεί. Να τον διακόψει τον άνθρωπο, να κάνει 5 δευτερόλεπτα να ακούσει αυτό που θες εσύ, να απαντήσει με καθυστέρηση. Είναι δυνατόν, καλέ. Αφήστε έναν άνθρωπο να μιλήσει. Τον έχει στείλει τον άλλο στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Όχι, ρε, θα μιλήσω από πάνω του. Είναι οι άλλοι εκεί στον πόλεμο, περνάνε από πάνω τη τα τροχοφόρα. Όχι, περνάνε από πάνω τη η πύραυλη. Όχι, παρουσιάστρια εδώ από το δελτίο, πρέπει να τη διακόψει. Δίνει άλλη την τελευταία εξέλιξη και να σε ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Αυτό σου λέει, μωρή. Άκου τι λέει ο άνθρωπος που είναι εκεί πέρα. Όχι, θα τη διακόψει, να πει το δικό τη και να πει αυτό που έχει πει ήδη ο δημοσιογράφος από το παράθυρο. Και το σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει και αυτό. Κοιτάει με μάτι γουρλωτό. Τι μου λέει τώρα αυτή από το στούντιο, η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής με ύφος τύπου τώρα θα κάνω την ερώτηση για το Πούλιτζερ. Πάρ το Πούλιτζερ και ξαναλέει ο άνθρωπος πάλι τα ίδια. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Αφήστε έναν άνθρωπο να μιλήσει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και μέσα σε όλα, κυρία μου, έχουμε το μαύρο το δράμα του Γιώργου Λιάγκα. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Ούτε μανιά της αμυρολογίστρα σε κηδεία, κυρία μου. Όλη μέρα έτσι είναι. Μυρολογάει και θα φύγω και θα κάνω και θα πάρω το καλάμι μου να φύγω και θα πάω να ψαρέψω στην Τίνο. Εν τω μεταξύ, είδα στο πρωινό του Μέγκα με την Στήση Χριστίδου που λέγανε ότι έχει ήδη κλείσει για την επόμενη χρονιά και έχει ήδη, λέει, κάνει επαφές και με κόσμο για να πάει στο πάνελε. Μόλις εδώ πέρα μας κλαίγεται 20 μέρες σαν τη Σμυρνιά τη χαροκαμένη βάι βάι βάι που μας πήραν τα μαλάματα, μας πήραν τα κιούπια. Και όχι, κυρία μου, έχει κλείσει, λέει, με τον Αντένα για του χρόνου. Έχει κλείσει και πάνε, λέει, έχει κάνει επαφές και κάθεται και βγαίνει να και δεν ξέρω αν θα ξυριστώ. Και όταν ξυριστώ θα πάρω τη μεγάλη απόφαση και να σηκωθώ να φύγω να με αφήσετε ήσυχο. Μωρ, κάτσε εδώ πέρα τώρα. Κάτσε, μωρή γκρίνια εδώ πέρα. Που θες και να φύγεις να πας πού. Να κάτσεις να κάνεις τι, να φύγεις να πας πού. Όλα τα έχει τραγουδήσει η Άτσελα Δημητρίου. Εν τω μεταξύ, πραγματικά, πρωί-πρωί ξυπνάς και έχεις μια μύρλα στη μούρη σου, μια γκρίνια, μια γροσουζιά. Και εκεί στον Αντένα, βάλτε τους λίγο φρένο. Πραγματικά, τσάμπα το κάνουν, δεν τους πληρώνετε. Αφού πληρώνονται, μπουλότα, τελείωνε. Μπουλότα και πήγαινε παρακατώ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια όμως ο Τύρης Καραμίτζας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ με κέφι, τρέλα και αισιοδοξία. Και επειδή, κυρία μου, είμαστε μια ανάσα πριν από το καλοκαιράκι, σου έχω σούπερ δωράρα που την κληρώνω στο τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή κάνω κλήρωση, κυρία μου. Μία σούπερ δωράρα από την απόλυτη κλινική αντιγύρενση και wellness Skinfinity MD Clinic με την επιστημονική υπογραφή του Dr. Μάνου Δημονίτσα. Άκου τώρα εδώ τι θα σου κάνω. Σου δίνω ένα πακέτο από συνεδρίες αξίας 300 ευρώ να πας εκεί και να χάσεις τα κιλά, την κυταρίτιδα, να χάσεις πόντους και να κάνεις το προσωπάκι σου να λάμψει, θα φύγουν όλες οι ρητίδες. 300 ευρώ σε συνεδρίες, δηλαδή μπορείς να πας εκεί να κάνεις Yassi Dom, την ιαπωνική σάουνα, να κάψεις λιποκύτταρο, να κάψεις κυταρίτιδα, να φύγουν τοξίνες στα πάντα όλα, να κάνεις χάιφου στο πρόσωπο, να ισιώσεις το προσωπάκι σου, κυρία μου. Το χάιφου είναι η τελευταία τεχνολογία. Χωρίς ενέσημα, χωρίς ένεση, θα φύγουν οι ρητίδες, θα φύγουν τα προγούλια, θα σηκωθούν τα μάγουλα, θα φύγουν 10 χρόνια από πάνω σου. Μπορεί να κάνεις EMS. EMS με ραδιοσυχνότητες για να εμφανιστούν οι κοιλιακοί, να κάψεις το λίπος και να βγεις κουκλάρα, κυρία μου. Επίσης, μπορεί να κάνεις Lissy Wave. Το Lissy Wave, να ξέρεις, είναι ένα ιατρικό μηχάνημα που καίει το λίπος στην κοιλιά, στα μπράτσα, στον ποπό, στα μπούτια. Φεύγει το λίπος, φεύγει το λιποκύτταρο, κάνεις σύσφυξη και θα τρελαθείς. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι και θέλω να σου πω ότι ένας από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει ένα πακέτο με συνεδρίες στη Skinfinity MD Clinic αξίας 300 ευρώ για αντιγύρανση, αδυνάτισμα και σύσφυξη στο σώμα. Η Skinfinity MD Clinic βρίσκεται Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209 με τηλέφωνο για να κάνετε τα ραντεβού σας 698-5638-566 και επίσης skinfinitymdcosmetics.gr είναι το φοβερό e-shop με όλα τα προϊόντα μέσα, κυρία μου, για πρόσωπο, σώμα, γίνεται χαμός. Είναι το μυστικό της ομορφιάς μου, κυρία μου. Είμαι 43 και μοιάζω με 33. Skinfinity MD Clinic με υπογραφή επιστημονική από τον Dr. Μάνο Δημονίτσα. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, γράψτε το ονοματεπώνυμο κενό, τη λέξη καλοκαίρι, στείλτε την και θα κερδίσετε ένα πακέτο με 300 ευρώ, κυρία μου, για να κάνεις τη συνεδρία σου στη Skinfinity MD Clinic.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σε άλλα νέα της ημέρας, κυρία μου, διότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή αναδεικνύουμε και θέματα της καθημερινότητας. Διαβάζω εδώ πέρα εικόνα εγκατάλειψης στους αρχαιολογικούς χώρους της ΚΟ. Φοβούνται να πλησιάσουν οι τουρίστες αφού τα χόρτα ξεπερνούν το 1,5 μέτρο. Πρώτον, κυρία μου, το χόρτο έχει γίνει και πολύ ωραίο τραγούδι. Άντες του παραδείσου την πόρτα, κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Όπα της. Από την άλλη, κυρία μου, δηλαδή αυτή η γκρίνια, η μιζέρια, εντάξει, έχει ψηλώσει το χορτάρι 1,5 μέτρο. Να ζήσετε, να το καμαρώσετε, να το ζήσετε όπως ποθείτε. Εν τω μεταξύ, πας εκεί, λέει ότι τρομάζουν, λέει να πλησιάσουν. Ψευτιές, καλέ. Εγκάθετη είναι της αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή ο αρχαιολογικός χώρος έχει 1,5 μέτρο φύκη, χορτάρι, έχει εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία. Βρε χαζά, βρε κουτά. Πληρώνεις ένα εισιτήριο, μπαίνεις στον αρχαιολογικό χώρο μέσα και μπαίνεις στο mood, μπαίνεις στο κλίμα. Είσαι σαν την Αντζελίνα Τζολί, η Λάρα Κρόφτ. Περνάς πάνω από τα χορτάρια, κολυμπάς μέσα στις λάσπες, περπατάς δίπλα σε φίδια, σε σκορπιούς. Γι' αυτό είναι όλο αυτό το σκηνικό. Είναι πως είναι η Euro Disney που μπαίνεις μέσα, α, τι ωραία έχει να είναι γύρω-γύρω Μίκη, γύρω-γύρω, να ξεράσεις από το γύρω-γύρω. Εκεί μπαίνεις και μπαίνεις στο mood. Μπαίνεις σε mood αρχαιολόγου. Να μπω μέσα η Indiana Jones. Τι θα με τσιμπήσει, σκορπιός, φίδι, κατσαρίδα, κανένας ανώμαλος μανιστριτζής θα κρύβεται από πίσω? Όχι, είναι αρχαιολογικός χώρος. Ψάξε, ψάξε, δεν θα τον βρεις. Άμα πια εδώ μέσα. Έχουμε τη μιζέρια. Έχει 1,5 μέτρο φύκη. Έβρεξε, φύκη λέω κι εγώ. Χορτάρι. Έβρεξε. Τι να κάνουμε, κυρία μου? Δεν βρέχει, γκρινιάζεται. Βρέχει, γκρινιάζεται που ψηλώνουν τα χορτάρια. Τι να σας πω πια.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και πηγαίνω στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ, η Μπιάνκα Σενσόρι με αποκαλυπτική εμφάνιση στο πλευρό του Kanye West. Να ρωτήσω κάτι, αυτή δεν έχει βαρεθεί να είναι τόσο ξετσίποτη? Είναι πάρα πολύ ξετσίποτη όμως. Δηλαδή, η Μαντάμ πήγε εδώ πέρα με μία μπλούζα θεόστενη, πάρα πολύ μικρή. Αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο στήθος, κυρία μου. Έχει πολύ στήθος όμως. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για στήθος με ημιυπαίθριο. Με ένα μπλουζάκι πάρα πολύ μικρό, πολύ στενό, και όλο το στήθος γύρω-γύρω να ξεχυλίζει, κυρία μου. Γύμνιες. Και δίπλα ο άλλος ο ανώμαλος μπενιστριτζής, ο Kanye West, μεγάλη σαλαμούρα και αυτή η αφρικανική. Τέλος πάντων, από την άλλη, πραγματικά αυτή δεν έχει μάνα πατέρα, πειρά δεν μπορεί. Μα τα έχει δείξει όλα. Δηλαδή, πραγματικά, αν ανοίξει κάποιο το Instagram τη, τη γράφει με άλλη εξέταση να. Πώς το λένε, μαστογραφίες τα πάντα. Η κοπέλα τα δείχνει όλο το πιάτο. Δεν έχει, έχει πρόβλημα με τα εσώρουχα και με τα ρούχα, κύριε μου. Δεν θέλει, στενεύουνε. Είναι κλειστοφοβική, δεν θέλει. Σουτιά δεν θέλει. Κλώτες δεν θέλει τίποτα. Σου λέει, δεν μπορώ, στενεύομαι. Θα βγω ξεβράκωτη. Πάρα πολύ ωραία. Ένα ποσμητικό, λίγο Dior και έξω από την πόρτα. Θα χαλάω τα λεφτά, μου λέει, σε ρούχα. Η κοπέλα είναι πάρα πολύ έξυπνη, είναι πολύ οικονόμα. Δηλαδή αυτή θα ανοίξει σπιτικό, κύριε μου. Εσύ που είσαι αλλοπρόσαλη και αγοράζει ρούχα, παπούτσια, κάλτσες και βρακιά, κυρία μου, δεν γίνονται έτσι τα λεφτά. Η κοπέλα κάνει οικονομίες. Κάνει το βρακί της Παξιμάδη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart.

0: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: 80's 90's στο Love 97,5.

Επέστρεψαν από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, λέει, και οι τελευταίοι που είχαν μείνει, Φράγκο και Ντομίνικο, από το Reality Survivor. Πραγματικά, με έβλεπα και τώρα κάτι άλλες δηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάτι πρώην παιχτών του Survivor που λέγανε: ναι, έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση που έλεγε ότι και να πεθάνουμε, την ευθύνη τη φέρνουμε εμείς. Και λες πραγματικά, τι άλλες βλακίες θα ακούσουμε, θα περιοριστώ σε αυτό. Είναι δυνατόν, καλέ? Επειδή κάποιος έχει υπογράψει μια ιδιωτική συμφωνία με κάποιον ότι θα έρθω στη δουλειά και να με σκοτώσει, δεν πειράζει, το έχουμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο δουλοπρεπείς, επειδή έχουν πάρει 5, 20, 40 χιλιάδες από τον Ατζούνα? Όχι, κυρία μου, το έχει υπογράψει το παιδί τώρα, τι θα κάνουμε? Ό,τι συνέβη, συνέβη. Ας πρόσεχε. Δηλαδή, μερικές φορές, αχ, η μέση μου με έπιασε τώρα αυτή τη στιγμή. Πω, κάποια γρουσούζα, κυρία μου, με ματιάζει. Τέλος πάντων, κάποιες φορές, κλείστο το ρημάδι. Εντάξει, είπαμε, μερικοί άνθρωποι είναι δουλοπρεπείς. Σου λέει, αυτό είναι ο κύριος Ατζούν, έχουμε υπογράψει συμβόλαιο, κυρία μου, ό,τι υπογράφεις και παραβιάζει τον νόμο, το χαρτί είναι ακύρω. Τι να λέμε αυτή τη στιγμή, ό,τι και να έχεις υπογράψει. Δηλαδή, αν εγώ πάω σε μια δουλειά και με έχουν πιάσει ανάγκη και μου πούνε, α, θα υπογράψεις, ότι για να παίρνεις τα λεφτά σου θα κάνεις 7 τούμπες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Επειδή το έχω υπογράψει, παραβιάζει τον νόμο. Είναι άκυρο. Πήγε το παιδί, ακροτηριάστηκε και βγαίνει κάθε σαλαμούρα δίποτε εδώ πέρα να πει, ναι, έχουμε υπογράψει ένα χαρτί και το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Τι λες, μωρή, σαλαμούρα, τι λες, μωρή, κατακαημένη ρούμελη, που λες τώρα μήπως κάνει κανένα survivor all star, να στα μούτρα σας, να πάτε του χρόνου, δεν τρέπεστε λίγο, που βρήκατε ευκαιρίες, μερικές σαλαμούρες από το survivor, τυποτένιες που ψάχνετε απεγνωσμένα δημοσιότητα και έχετε πάρει σβάρνα τα κανάλια να λέτε, ναι, ήταν υπέροχη παραγωγή, εγώ πέρασα καταπληκτικά, ήταν φοβερός. Προφανώς, κυρία μου, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα πήγαν εκεί πέρα ως ανεπάγγελτοι και άεργοι και γυρίζανε πίσω με ένα σκασμό λεφτά και σε λεμπριτουάζ. Τους καλούν οι εκπομπές, είναι influencer, TikToker, να στα μούτρα σας. Και το άλλο το παιδί είναι σε κέντρο αποκατάστασης και αυτοί πηγαίνουν σε διάφορα event, κάθονται μπροστά από ένα banner και λένε, ναι, δεν πειράζει, έτσι είναι, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν και αυτά. Βρε, φύγε από εδώ πέρα τώρα, με τσεκλωτσίωσε και συμβαίνουν και αυτά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας, εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρία μου. Αυτό θέλω να έχεις στο μυαλό σου. Έρχεται καλοκαιράκι. Ό,τι και να συμβεί, θα καλοκαιριάσει. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα, ναι.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα και τους δύο.
1: Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ...
2: βασικά τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
3: Κάτι άλλο.
2: Δεν έχετε κάποιο άλλο μήνυμα, κάτι από μένα.
1: Γιατί έχεις στείλει, κάποιο μήνυμα?
2: Ναι, γιατί σας αγαπάω πολύ.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χθες στην εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την Όπη Σφακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει, Στέλιο? Για μένα έσοδα, για σας έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ,
2: Στέλιο! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια. Και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 95.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τις σκέψεις σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται. And so it is.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μερικές φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

κανείς από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Λύσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?
1: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Ανοίγεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Ανοίγεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησε τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Είναι παράξενο νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.